0: Καλοκαίρι ίσον Κρήτη, Κρήτη ίσον Γλέντι, Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη,
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί, μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης

0: πόλη της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές.

0: Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
1: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
2: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
1: 6666-666.
2: Σίτες.
1: Ρολά.
2: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
1: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
2: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
1: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6450. 2778 και στο αρετούσα.gr.
6: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
7: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης και το συγκρότημά του.
8: Έλεγανε μου προσέχε.
7: Το έθιμο του Κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
9: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

όνομά σου γέμισες και απόψε τη βραδιά μου, κι ας είναι χίλιες μυρωδιές τριγύρω μοναξιά μου.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
6: Είναι αλουμίν.
7: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
10: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
11: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, και αν συμβεί.
12: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
13: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
14: 6974-760-708.
13: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
0: Ήγγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
12: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
14: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλία στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κρητικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.

0: εκστασιάς μας.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Η ώρα στον Crete FM είναι 7. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε

0: 15. Το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
1: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Piaggio στην Ελλάδα.
0: Piaggio Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
1: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
0: Τυφώνω 88 Περιστέρι, 210-5713-200.
1: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
0: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
1: Piaggio Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
2: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
3: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
4: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά, ωραία.
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.

BFM. Η φωνή της Κρήτης στην Ενδύμη. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

από τη Στεία στα Χανιά η Κρήτη όλη αξίζει. Έλα πιο πλώνο του βασιλικού κόβει και δεν μυρίζει.

0: Όσο κι αν είναι δυνατός, ο άντρας θα λυγίσει όταν τ' αγάπης μπαλωθιά το μπέτι το χτυπήσει.
1: Πάμε και λίγο μαλευζότη.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: θέλεις. Όπως πάντα, η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
2: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System, τύπου Dexion και Spider.
4: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
7: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
8: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
7: Καλά, καλά.
8: Έτσι, μπράβο.
9: Citroën Πεζόμεν Εξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
10: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
11: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλία στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.

0: Είναι 8. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτικών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
4: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210 400 96 33 και dkcars.gr.

0: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
1: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη Σάββατο 27 Ιουνίου ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
2: Θέλω να πάψουν οι λαοί κάθε σφαγή και μάχη.
1: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945 896 038.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
3: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
8: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κρητικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
9: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
10: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

0: ακολουθάτε και σήμερα να δούμε ίντα θα γεννούμε μια μπάρτε που επιμένουμε ακόμη να αγαπούμε. Φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ πολύ καλημέρα σας και σήμερα που είναι 5η 25 του Ιούνιου. Εμείς εδώ, στο Μετερίζι της Ανθρωπιάς και στη τιμή στο χρέος, στο εργαστήρι παραγωγής, διάδοσης και διάσωσης του κριτικού πολιτισμού. Και όταν λέω εμείς, εννοώ ότι δεν είμαι μοναχός μου, δίπλα μου ακριβώς είναι ο μικρός Γιαννάκης που πήρε και ένα μήνυμα πρωί-πρωί από τον Γιάννη τον Γελάκη που λέει καλημέρα στην παρέα και ιδιαιτέρως στο σύνομό μου που ομορφαίνει την εκπομπή.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Όπα, είπα, λέω. Καλημέρα κύριε Γιάννη από το μικρό Γιαννάκη. Να πούμε την καλημέρα μας και στη Δήμητρα, στη δική μας Δήμητρα που και σήμερα είναι εδώ. Ρυθμίζει τους ήχους, απαντά στο 210-51-22-159 στο σταθερό μας τηλέφωνο. Να πούμε την καλημέρα μας στο Χρήστο το Γεωργόπουλο, τον καλό μας φίλο από τα Περβόλια, είναι και επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου Περβολιανών Μεσηριανών Πλατανιανών της Αθήνας και ο τωρινός πρόεδρος είναι ο Ανδρέας Όπιο το Γιαννάκης, έτσι για να τα μαθαίνουμε όλα. Ναι, αυτός ο Ανδρέας που αναλαμβάνει τις εκδηλώσεις και τα φτιάχνει όλα, τα κάνει όλα και συμφέρει. Όταν κάνετε μια εκδήλωση μπορείτε να πάρετε στο 210-61-23-667 και να πείτε τα θέλω όλα και ο Ανδρέας θα έρθει εκεί. Θα δει το χώρο, θα ετοιμάσει τα σουβλάκια, θα ετοιμάσει το πιλάφι, το βραστό, ό,τι θέτε, τα καλυτσούνια, τα πάντα όλα. Και έχει άδεια catering. Άδεια, δεν μπορεί κανείς να του μιλήσει. Γιατί παλιότερα, ας είναι καλά ο Μανώλης ο Πατεράκης, που κατάφερε να κατευνάσει λίγο αυτό το κύμα που είχε ξεσηκωθεί για να σταματήσει τις εκδηλώσεις όχι μόνο των κριτικών της Αττικής, όλων των περιφερειακών συλλόγων, των ποντίων, από τους νησιώτες, όλες οι ομοσπονδίες λοιπόν μαζί μαζευτήκανε με πρωτοβουλία του Μανώλη του Πατεράκη, πρέπει να το λέμε αυτό κάθε μέρα για το γρικούνε και αυτοί που δεν γρικούνε. Λοιπόν, και είπανε ότι εμείς παιδιά συνεχίζουμε, κάνουμε τα γλέντια μας γιατί αυτή είναι η ζωή μας. Ζούμε μακριά από την Κρήτη και πρέπει να γλεντούμε εδώ, να θυμόμαστε την πατρίδα μας. Ε? Και πώς τη θυμάσαι την πατρίδα σου? Με λύρες και λαγούτα, με μαντινάδες, με χορούς, με τραγούδια και με την κριτική διάλεκτο. Λοιπόν, και μια και λέμε για τις εκδηλώσεις και το Μανώλη τον Πατεράκη, ας είναι καλά, πρόεδρο των πρόεδρων, καλή σου μέρα. Καλημέρα και στον αντιπρόεδρο, μη μου κάνει παράπονα, στο Ζαχάρη τον Γκαμπουράκη. Ζαχάρη, δυνατά, ε! Ναι, σε έχω χάσει τώρα τελευταία. Δεν σε βλέπω στις εκδηλώσεις και έχω ψηλό ανησυχήσει. Αλλά εντάξει, όλα είναι καλά. Χθες δεν πήγες στο Κερατσίνι? Εγώ πήγα. Ναι, εκεί. Τι να πω τώρα. Είπαμε, υπάρχουν 4 πρόεδροι που είναι οι μακροβιότεροι εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Ο Στέλιος ο Μπουρδάκης, ο Αντώνης ο Κλαουράκης, η Μαρία η Κακουλάκη και ο Βασίλης ο Χατζηδάκης. Χθες λοιπόν ήταν ο Αντώνης ο Κλαουράκης εκεί που έκλεψε την παράσταση πραγματικά. Όλα ήταν στην εντέλεια φίλες και φίλοι. Κόσμος, χιλιάδες κόσμος. Ο Νίκος ο Ζαϊδάκης στα καλύτερά του, σε μεγάλα κέφια. Θα μου πεις Νικόλα πότε δεν έχει κέφια και σαν και εμένα, ε? Πάντα. Πάντα έχουμε κέφια, πάντα έχουμε θετική ενέργεια και θέλουμε να τη μεταδώσουμε. Έγινε ο αγιασμός, ήταν και ο δήμαρχος εκεί, ο δήμαρχος που βοηθάει πάρα πολύ το σύλλογο. Είχαμε τα περίπτερα, 25, 27, 30 περίπτερα. Εκεί ήταν και τα Μανολίδικα Λουκάνικα. Ναι, πώς τη λένε τη Μαντινάδα, τα Μανολίδικα Λουκάνικα Αγουστάρης. Άμεστα λοιπάσματα φίλε μου να τα πάρεις, είδες την έβγαλα κατευθείαν. Τα Μανολίδικα Λουκάνικα εκεί στο τελευταίο περίπτερο, λίγο πριν το χώρο της εκδήλωσης, και μάλιστα τα ψήνουν επί τόπου εκεί, ε? Δεν είναι μόνο να αγοράσεις, θα τα πάρεις σπίτι σου, μπορείς να φας και εκεί εκείνη την ώρα. Λοιπόν, ένα ιδηλιακό περιβάλλον φίλες και φίλοι εκεί στα λοιπάσματα δίπλα στη θάλασσα. Ο Νίκος ο Ζωηδάκης είπαμε σε μεγάλα κέφια και απόψε είναι ο Γρηγόρης ο Σαμόλης. Ό,τι έγινε χθες θα γίνει και σήμερα. Το έλα να δεις δηλαδή κυριολεκτικά. Και να σκεφτείτε ότι και χθες και σήμερα είναι καθημερινές. Είναι εργάσιμες και οι επόμενοι είναι εργάσιμοι. Και όμως αυτοί δεν καταλαβαίνουν Χριστό που λένε. Δεν καταλαβαίνει Χριστό. Λοιπόν, Αυτά έχουμε, το κερατσίνι, τη Δραπετσόνα. Με αυτό θα ασχοληθούμε. Με τι να ασχοληθούμε, τον Αβραμόπουλο τώρα και με τους κερατάδες που τον πάνε εκεί να τον δικάσουν. Έτσι κερατάδες, σαν δεν τρέπονται. Σαν δεν τρέπονται. Τέλος πάντων. Αυτό λέγεται, φίλες και φίλοι, αλαζονία της εξουσίας και ονοών νοήτο. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Τα πάντα όλα έχουμε, τα πάντα όλα. Πάμε να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα για να μπούμε σιγά σιγά στο κυρίως πρόγραμμα της σημερινής μας εκπομπής. Νίκο Δαμανάκη, καλή σου μέρα, καλή δύναμη και σε σένα. Δημήτρη Κουτρουμπά, καλημέρα, καλημέρα, καλέ μου φίλε. Καλημέρα στον Δεβερο Χαραλάμπη. Καλημέρα στον Γιώργο τον Ταχμιτζάκη. Καλημέρα στον Κωστή τον Ξημεράκη στα γλυκά νερά. Καλημέρα στον Μπάμπη τον Καρπαθάκη που λέει καλημέρα, να έχετε μια όμορφη και χαρούμενη μέρα από την Κάτω Σίμη Βιάνου. Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία Παραδισά. Μάλιστα, που λέει καλημέρα, καλή εκπομπή, όλα να πάνε καλά. Και ο Ιωακίμ, ο Παραδεισάς. Καλημέρα στο Γιώργη το Βογιατζάκι που ετοιμάζεται, κάνει τον καφέ η Κατερίνα, να βγουν στο μπαλκόνι να ακούσουν την εκπομπή. Λοιπόν, καλημέρα στο Δημήτρη, στον Αντώνη τον Νεωνάκη και στο Δημήτρη το Γκακουράκι. Μωρέ, δεν προλαβαίνω. Ή προλαβαίνω. Λέει ο Δημήτρης, με τα χαράματα της αυγής στην πρώτη καλημέρα, μια μαντινάδα πέμπο σας, όπως και κάθε μέρα. Αν έγραφε ο Κάθαης στο κούτελό του Ιντάνε, δεν θα έκανε τσιδιπλανούς ανθρώπους να πονάνε. Καλή εκπομπή και ταχυτέρουμε το καλό. Και ό,τι θωρεί Γιώργη στραβό, ποτέ μην του χαρίζεις. Κι όξω απ' τα δόντια λέγεται και να μην κοκκινίζεις. Έτσι, αυτά με κάνουνε και τα λέω όξω από τα δόντια. Καλημέρα στην Αρετή, τη Νεωνάκη και που λέει και μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στο γλυκό Γιαννάκη. Να πούμε την καλημέρα μας στην Αρετή, Γιαννάκη μου.
1: Καλημέρα, Αρετή.
0: Είδες, σου την είπε την καλημέρα, Αρετή. Λοιπόν, πάμε στα προαπαιτούμενα. Σήμερα είναι 5η 25 Ιούνιου του 2026. Είμαστε στην 26η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει 176 μέρες και απομένουν ακόμη 189. Ο ήλιος βγήκε 4 λεφτά μετά τις 6, ξεκόλλησε ο δείχτης. Πολύ καιρό έβγαινε 6 και 2, μετά 6 και 3, τώρα έχει πάει 6 και 4. Ανεβαίνει. Θα μας αποχαιρετήσει 52 λεφτά μετά τις 8. Δηλαδή 8 λεφτά πριν τις 9. Η σελήνη είναι 10 ημερών. Στο δαχτυλίδι της Αθήνας κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν βενζίνη και μονό αριθμό και η θερμοκρασία αυτή την ώρα. Στην Αθήνα, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο είναι 25 βαθμοί Κελσίου. Στο Ηράκλειο έχουμε 26. Και φαίνεται ότι έχουμε 26, γιατί από τη χθεσινή εκδήλωση που έκανε εκεί ο Κώστας ο Ξυλούρης στην πλατεία Ελευθερίας η Πατρίς, επήρε φωτιά το Ηράκλειο και είναι ακόμα η ζέστα. Η ζέστα είναι ακόμη, Κωστή Ξυλούρη, κατρόκωστα. Λοιπόν, στο Κυπαρίσι έχουμε 24, όπως και στην Παλιόχωρα 24, και στα Κυριακοσέλια 24, στο Σπύλι 23, στο Αυρακόντε 20 και στον Αχεντριά 20, στο Θραψανό 23 και στους Άγιους 10 23, στη χώρα των Σφακίων 25, στα Ζωνιανά 21, στην Ιεράπετρα 26, στον Άγιο Μάμα 23, Κορφέσμα Λεβεζίου 25, Κάντανος 23, Σιτία 24, Σαντορίνη 24, Μόναχο 22, Σίδνεϊ 16 και 3 και 24 το απόγευμα. Δείχνουν τα ρολόγια. Πάμε και στο εορτολόγιο. Φευρονίας Ορεντίου, Γεωργίου και Προκοπίου Νεομαρτύρων, Οσίας Λιβύης, Αγίου Έρωτος, και σήμερα γιορτάζει, λέει, ο Έρωτας, ο Λίβιος η Λιβία και η Φευρονία. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους εορτάζετε.
2: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί στα δύο τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης στο Ηλιον και στο Περιστέρι, που και σήμερα είναι χορηγός αυτό το θέμα της εκπομπής μας. Και πάμε γρήγορα γρήγορα στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε φίλες και φίλοι στην κριτική διάλεκτο? Καρφώνω, ξεκαρφώνω. Καρφώνω, ξεκαρφώνω. Πώς το λέμε στην κριτική διάλεκτο? Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η απάντηση. Καρφώνω, ξεκαρφώνω. Χθες είχαμε ρωτήσει πως λέμε το αποθηκεύω και το λέμε καταχωνιάζω, σεντουκιάζω και στερεύγω. Σήμερα ρωτάμε πως λέμε στην κριτική διάλεκτο καρφώνω, ξεκαρφώνω. Δεν έχει έρθει ακόμα κανένα μήνυμα, αλλά φαντάζομαι από στιγμή σε στιγμή θα πλακώσουνε. Ήρθε το πρώτο. Να τον Κωστή τον Ξημεράκη που το βρήκε κιόλας. Μπράβο! Μπράβο Κωστή μου, έτσι σε θέλω. Σε αυτό το στυλ, με μπότες και καπέλο. Λοιπόν, Γιάννη δεν έχει αντίρρηση. Να πάμε τώρα, να και το Μένιπο που λέει, αλλιώς το λέει ο Μένιπος. Ο Μένιπος το λέει περγόνο. Εμείς δεν το έχουμε περγόνο. Και ο Δημήτρης ο Κακουράκης καζικόνο. Ούτε καζικόνο το έχουμε. Όχι. Μέχρι τώρα ο Κωστής ο Ξημεράκης το έχει βρει. Τρεις έχουν στείλει μήνυμα. Ναι, μόνο ο Κωστής ο Ξημεράκης. Ποιος είναι ο άλλος? Όχι. Ποιος είναι Δήμητρα? Ο κύριος Νίκος Δαμανάκης, ο οποίος πάντα ξέρει τη σωστή απάντηση. Για να την πει, για πες του να την πει. Δεν την ξέρει. Δεν την ξέρει ο Νικόλας.
4: Έχει πει δύο-τρεις απαντήσεις.
0: Ναι, αλλά δεν είναι σωστές. Και ποιος ζήτησε το τηλέφωνο του Ανδρέα του Πιωτογεννάκη, από πού ήτανε? Πικέρμη, μάλιστα, να του το πούμε λοιπόν. 2-10-61-23-667 για τις εκδηλώσεις σας. Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα. Πάμε σε τραγούδι. Σεβδά μου με την Τασούλα μας. Και ο Γιώργος ο Βογιατζάκης μόλις τώρα το βρήκε. Η Ζουμπουλιά η Ανδρεαδάκη, ο Στέλιος ο Μπατάκης. Μπράβο, έτσι, πάμε.

0: όπως πάντα.
1: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
2: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
3: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
2: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!
4: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
5: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
4: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
5: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
4: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
5: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
4: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
5: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
4: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
5: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
7: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
8: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
7: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
8: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
7: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
8: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει. Μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
7: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
8: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
0: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Η γάμη, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
9: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
10: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
0: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
9: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων. Του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
11: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές μόνο στο Κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
6: Μητάτο. Μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε.
12: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Γιώργο Βογιατζή και εγώ για την αγάπη μας και πάμε γρήγορα γρήγορα να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας, πως λέμε στην κριτική διάλεκτο, καρφώνω, ξεκαρφώνω. Πώς το λέμε στην κριτική διάλεκτο? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το αποθηκεύω και το λέμε καταχωνιάζω, σεντουκιάζω και στερεύγω. Πλούσια η κριτική διάλεκτος. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στη Ζουμπουλιά Ανδρεδάκη από το Μελισσουργάκι που βρήκε τη σωστή απάντηση και στη Φευρωνία μας, τη Φευρωνία τη Λαμπαρδάκη που μας ακούει, λέει, από τα Κύθυρα. Η Ελένη Κανατά πάντρεψε το Γιώτζη και είναι στην Κρήτη, βίων ανθόσπαρτων. Ωραία Ελένη, Προεδρίνα του Συλλόγου Κριτών, της Ένωσης Κριτών Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας. Πάμε παρακάτω. Δήμαρχε Στέλιο Μαμαλάκη, καλημέρα, καλή δύναμη. Γιώργη Βιτόρο, καλημέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Βασίλη Αποστολάκη, καλημέρα. Αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, πολύ πολύ καλημέρα σου. Μανώλη Χαμογιώργη, καλημέρα. Θοδωρή, δικηγόρε εκεί στο δικηγορικό γραφείο της Μαρίας Νύκταρη στο Κολονάκι, καλή σου μέρα. Ρένα Παραδεισανού, καλημέρα. Πιλωτίνα, πού είσαι? Πού είσαι, πιλωτίνα μας? Βλέπω εδώ και στέλνεις, πώς τα λένε, Messenger, πώς τα λένε αυτά, Messenger, Messenger. Λοιπόν, Μαρία, Μαρία Περάκη, κόρη του Γεράρχου, αδερφή του Τάσο, καλημέρα, βρήκες τη σωστή απάντηση. Να και τον Αντώνη τον Νεονάκη, και αυτός τη βρήκε. Ποιος άλλος, η Χαρά η Κουρτικάκη, καλημέρα Χαρά μου, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στον αδερφό μου, τον Μανώλη τον Ταγάκη, που μας λέει ότι έγινε ένα τροχαίο στο Πάνορμο, στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, και περιμένουν το ασθενοφόρο. Μάλλον έχει χτυπήσει μια γυναίκα ή οδηγούσε μια γυναίκα. Ένα από τα δύο συμβαίνει, μακάρι να είναι το δεύτερο, αλλά για να περιμένουν το ασθενοφόρο, πολύ φοβούμε ότι είναι το πρώτο. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο και ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους, φίλες και φίλοι.
1: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
2: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Καλημέρα μου στο Μιχάλη και το Θανάση το Μωτάκη, που και σήμερα είναι χορηγή σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας, στα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων και όχι μόνο. Και μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα να στείλω στο Δημήτρη το Μακρυδάκι εκεί στα κριτικά προϊόντα Ρετούσα, που βρήκε τη σωστή απάντηση. Βάλαμε ρε δύο ρακές να τσιπιούμε, ναι Δημήτρη, εβίβα, εβίβα τον καλόν αντρός, έλεγανε του Κωστή του Μουντάκη, και αυτός έλεγε εβίβα μας, δηλαδή είμαστε καλοί άντρες. Πάμε στην εφημερίδα Πατρίς, που έχει μια τεράστια φωτογραφία, φίλες και φίλοι. 80 χρόνια και συνεχίζουμε. Το Έλα να δεις έγινε χθες το βράδυ εκεί στην πλατεία Ελευθερίας, που ήταν η μεγάλη εκδήλωση της εφημερίδας του Κώστα του Ξυλούρη, και έγινε πραγματικά. Τι να πω τώρα, τι να πω, οι πληροφορίες μου λένε ότι τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει στην πλατεία Ελευθερίας. Ωστόσο, εμείς δεν θα πούμε άλλα για την πλατεία Ελευθερίας, θα ακούσουμε όμως τι είπε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο Ευγένιος, για τα 80 χρόνια της εφημερίδας Πατρίς.
3: Μια επέτειος για την εφημερίδα Πατρίς, τόσο ιστορική, που ανέθρεψε, ας μου επιτραπεί να πω, πολλές γενιές στο Ηράκλειό μας. Όλοι εμείς που είμαστε απόψε εδώ και εγώ πρώτος, μπορούμε να πούμε πως μεγαλώσαμε, ανδρωθήκαμε, ανατραφήκαμε με αυτήν. παιδαγωγηθήκαμε από αυτή. Μάθαμε να διακρίνουμε την αλήθεια στα νέα, που ιδιαίτερα στους καιρούς μας που επικρατεί σύγχυση και αποπροσανατολισμός, δεν ξέρουμε πια όλοι μας να τα διακρίνουμε από τα fake news. Η πατρίδα με την ιστορία της, με την παράδοσή της, με αυτό που υπηρετεί διαχρονικά, υπηρετεί την αλήθεια και την σωστή πληροφόρηση. Έτσι να συνεχίζει με το πράτη και να χαρεί πολλές επαιτίους αντί να αποψηθεί.
0: Αυτά είπε, φίλες και φίλοι, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο Ευγένιος, που έδωσε τις ευχές του στην εφημερίδα Πατρίς, ήταν και αυτός εκεί παρόν σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση. Θέλαμε τώρα να πάρουμε τον Κώστα τον Ξυλούρη να μας πει δύο λόγια, αλλά επειδή φαντάζομαι ότι, εντάξει, αυτός ξενύχτησε τώρα, θα πήγε 5 ώρα 6 το πρωί για ύπνο, οπότε μην τον εξυπνήσουμε. Θα δούμε, μάλλον αύριο θα το κάνουμε αυτό, μια και εμείς θα φύγουμε λίγο νωρίτερα σήμερα, γιατί έχουμε ένα προγραμματισμένο ραντεβού στο Ωνάσιο. Δεν είναι τίποτα, απλά κάθε χρόνο πάμε από εκεί και κάνουμε ένα check-up. Γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε. Είναι καλύτερο το προλαμβάνειν από το θεραπεύειν. Αυτό μας λέει και ο γιατρός μας. Λοιπόν, εφημερίδα Πατρίς, μεγάλη δύναμη για την Κρήτη, για το Ηράκλειο, για τον περιφερειακό τύπο. Και πάμε στη Νέα Κρήτη. Σε κρίσιμη καμπή, η δίκη για το θάνατο του Άγγελου. Κατηγορούν αλλήλους. Οι συνήγοροι της μητέρας και του συντρόφου της συνεχίζουν να προσπαθούν να επιρρύψουν ευθύνες ο ένας τον άλλο. Ως άτομο μειωμένης αντίληψης εμφανίζουν την κατηγορούμενη, οι χθεσινές μαρτυρίες που σχεδιαγραφούν περιορισμένη δυνατότητα κρίσης. Τώρα, περιορισμένη δυνατότητα κρίσης, το θέμα είναι ότι το Αγγελούδι, το τρίχρονο Αγγελούδι, φίλες και φίλοι, που έφυγε με αυτό το δραματικό τρόπο, δεν επιστρέφει. Εδώ είναι όλο το νόημα. Πάμε στα Χανιώτικα Νέα, στην Κρήτη. Περισσότεροι τουρίστες, λιγότερα έσοδα. Πολλή δουλειά, λίγα λεφτά, που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Παπαγγέλης. Πολλή δουλειά, λίγα λεφτά. Περισσότεροι τουρίστες, λοιπόν, λιγότερα έσοδα. Έρευνα διαπιστώνει αύξηση αφήξεων και διανυκτερεύσεων, αλλά μείωση των εσόδων από τον εισερχόμενο τουρισμό. Μάλιστα, πάμε στον αγώνα της Κρήτης. Οι αγρότες κλιμακώνουν τον αγώνα μέσα στο καλοκαίρι. Νάτα, τα καπετανάτα. Αυτό ήταν δικό μου το τελευταίο. Πάμε στα Ρεθεμιώτικα Νέα. Σύμφωνα με την έρευνα εταιριών Στάμα, ενισχυμένες διανυκτερεύσεις καταγράφει η βραχυχρόνια μίσθωση στην Κρήτη. Το νησί αναδεικνύεται στον πιο ισχυρό και σταθερό προορισμό. Μάλιστα, τα BRB, ε. Πάμε στην κριτική επιθεώρηση. Στέλιος Σπανουδάκης, απαιτητική και ακριβή διαχείριση των απορριμμάτων. Μάλιστα, πάμε στην Ανατολή, εκεί στα Λασιθιώτικα, να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο. Λέει λοιπόν η Ανατολή, το έργο θα αρχίσει τώρα να φαίνεται χειροπιαστό. Ο Μανώλης Μενεγάκης ενδιαφέρεται για δεύτερη θητεία. Είναι δήμαρχος ο Μενεγάκης στον Άγιο Νικόλαο. Ο Μανώλης ο Μενεγάκης και ενδιαφέρεται από τώρα για δεύτερη θητεία. Πότε είναι οι αυτοδιοικητικές εκλογές? Δεν νομίζω, αργούνε. Λοιπόν, πάμε στη Φωνή του Μαλεβιζίου. Προμήθεια ύψους 1,6 εκατομμύριων ευρώ από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Επιτέλους ξεκινούν τα μπετά στα χωριά του Μαλεβιζίου για την αγροτική οδοποιία. Έχουν ξεκινήσει εδώ στην Αθήνα και ρίχνουν λίγη πίσα στο δρόμο, γιατί οι δρόμοι της Αθήνας είχαν γίνει καντερίμια. Έχω δει σε πολλές περιοχές, έτσι όπως πάω με το μηχανάκι, και έχουν αρχίσει να βάνουν πίσα στο δρόμο, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δεν ξέρω σε ποιον να πω μπράβο, στο Χαρδαλιά ή στο Δούκα. Δεν ξέρω ποιος τους έχει τους δρόμους. Ο Αβραμόπουλος πάντως δεν τους έχει. Έχει άλλες δουλειές αυτός. Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία. Άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media. Παράδεισος για λαθρομετανάστες. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Το διαδίκτυο, λέει, κατακλείζεται από διαφημιστικά βίντεο εισβολέων που διαφημίζουν ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι και ότι η ελληνική αστυνομία δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους, ακόμη και αν δεν διαθέτουν τα έγγραφα ανοιχτό προσκλητήριο προς Ασία και Αφρική. Κακό είναι αυτό. Κακό είναι αυτό. Γιατί θα πλακώσουν κι άλλοι. Νάτα, νάτα, τα καπετανάτα. Μάλιστα. Πάμε στον ελεύθερο. Τίποτα δεν έχει προσλήψει σήμερα, όχι. Λέει, χωρίς έμφυα πενταετίας, τα αδήλωτα τετραγωνικά. Τελευταία ευκαιρία για δήλωση για τους ιδιοκτήτες. Πάμε και στα νέα. Να δούμε και το δικό τους πρώτο σέλιδο. Λένε λοιπόν τα νέα για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες, τρία φορομπλόκα. Άλλο τόνα, άλλο τάλο. Πάμε παρακάτω. Τι βλέπουμε εδώ, το μακελιό. Το βάζουμε και αυτό στο πρόγραμμα, το βάλουμε. Δεν χάνουμε τίποτα. Νυχτερινός εφιάλτης λέει γιατί τον ετοιμάζουν για την εσχάτη των ποινών. Τη γλίτωσε ο πατέρας, δεν θα τη γλιτώσει ο γιος. 45 σκάνδαλα, μίζες, αλητίες, παράνομος πλουτισμός. Στείνεται αγχώνη για ειδικό δικαστήριο στη δυναστεία Μητσοτάκη. Καλά, αυτή η εφημερίδα πάντα τα γράφει έτσι έξω από τα δόντια. Πάμε στην εστία. Το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον. Ο Έλληνας συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες καθάρσεως του δημοσίου βίου έρχονται από την Ευρώπη, ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα, κυβέρνηση, βουλή, δικαιοσύνη συγκαλύπτουν. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό, γιατί το λέει η εστία, δεν το λέει ο ριζοσπάστης. Πάμε στην Εσπρέσο. Ο κατήφορος, και όχι αυτή, πώς τη λένε, η Τζούλια, ναι, τη Τζούλια, ο κατήφορος της Τζούλιας, Τζούλια Αλεξανδρά, το τέλος παντού, άστο τώρα, εντάξει, μια, και μας έτυχε, την είδαμε, αλλά εντάξει, δεν θα το κάνουμε και θέμα, έτσι δεν πάει δουλειά, έτσι πάει. Λοιπόν, πάμε στην, να δούμε αν ανοίξει η εφημερίδα των συνταχτών, άνοιξε, λαϊκό πρόβλημα, τα κλειστά σπίθια, αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης. Γιατί ρε παιδιά δεν το λύνουν το πρόβλημα αυτό με τη στέγαση, με τα ακριβά ενοίκια? Γιατί δεν βάζουν πλαφόν? Γιατί δεν βάζουν πλαφόν? Γιατί δεν βάζουν τάξη? Επειδή έχουμε ελεύθερη αγορά? Δεν ξέρω. Δεν πάμε καλά. Πάμε στην Καθημερινή. Μαξίμου καλεί σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Κοροϊδία.gr. Πόσο κάνει.gr. Εκαταναλωτής.gr. Και η κοροϊδία πάει σύννεφο. Πάμε στην Κόντρα. Στις 7,6 μονάδες περιορίζεται η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Pulse. Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη, εκτόξευση της Ελλάς στο 18,2%, προβληματισμό στο Μαξίμου για άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Μία δημοσκόπηση έδειξε, φίλες και φίλοι, το κόμμα του Τσίπρα στο 18,2 και άλλη μία στο 21,3. Και όπως καταλαβαίνεις, οι κόλλοι επήρανε φωτιά. Πάμε στον Ποντίκι. Προχωρά η συγκρότηση της Ελλάς από την κορυφή μέχρι τη βάση. Δύναμη κρούσης με άφθαρτους. Προτεραιότητα του Τσίπρα, τα ακομμάτιστα στελέχη και αποσύνδεση από το ΣΥΡΙΖΑ. Πρεμιέρα για το Εθνικό Συμβούλιο το Σάββατο. Παρουσιάζονται τα προσωρινά όργανα. Και έχει το Μητσοτάκη εδώ σε μια γελιογραφία και λέει: τα ποσοστά είναι σαν τις ηλικίες. Το 30% είναι το νέο 40%. Τώρα, εγώ δεν το πολύ κατάλαβα. Αν το καταλάβατε εσείς, κανένα πρόβλημα. Δεν μπορώ να τα καταλαβαίνω εγώ όλα. Σωστά. Για να δούμε και την κοτσομπολίστικη τη Στάρτη. Λέει: τηλεοπτικό σεισμός με έντονο παρασκήνιο. Η αποχώρηση της ΦΕΗΣ από το ΜΕΓΑ. Έφαγαν τη σκορδά. Η τεράστια μείωση αποδοχών που δεν έγινε αποδεκτή και το άδοξο τέλος. Σε πανικό παρουσιάστρια για το αβέβαιο τηλεοπτικό της μέλλον. Αν σε ενδιαφέρει, ΦΕΗ, το ραδιόφωνο. Εμείς έχουμε εδώ μια θέση, ένα κενό κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 11 με 1 το μεσημέρι. Μπορείς να έρθεις εδώ να κουβεντιάσεις με τον ιδιοκτήτη και με τον διευθυντή και θα σε προσλάβουμε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πέρασε η ώρα και 56. Λοιπόν, απόψε λέει στα λιπάσματα γλεντοκοπάει η Κρήτη και οι κοντιλιές ακούγονται στο γέρο Ψιλορίτη. Αντώνη Κλαουράκη, ίνταμπρε γίνεται στα λιπάσματα. Λοιπόν, καλημέρα Μεθοδία και χρόνια πολλά για την ονομαστική σου εορτή. Μεθοδία Κεφαλογιάννη, μας είπες ότι γιορτάζεις 25 του Ιούνιου. και βλέπω ότι σήμερα είναι 25 του Ιούνιου. Χρόνια σου πολλά. Και να σε χαίρεται που σε έχει και είναι το όμορφο παιδί. Λέω εγώ, δεν ξέρω. Λέω. Πάμε σε τραγούδι να το χαρίσουμε στη μεθοδία. Οι ώρες μου οι καλύτερες. Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Καραβυράκης.

0: στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
0: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
7: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
6: Τυφών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
7: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
6: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
8: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
9: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
10: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.

0: καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
1: Ό,τι η καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
0: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
1: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
3: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
4: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
3: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
4: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
3: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
5: Μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, ορασίως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
6: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδων λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
7: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με τον Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
8: Θέλω να πάψουμε οι λαοί. Κάθε σφαγή και μάχη.
7: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
9: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και πάμε γρήγορα γρήγορα να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο καρφώνω, ξεκαρφώνω? Πώς λέμε το καρφώνω και το ξεκαρφώνω? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το αποθηκεύω και το λέμε καταχωνιάζω, σεντουκιάζω και στερεύγω.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή...
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
0: Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καλό μας φίλο, τον καλό μας συνεργάτη πλέον, τον Μανώλη Τολιανάκη. Τον βρήκαμε στο τηλέφωνο 210-86-46-515 να κουβεντιάσουμε όχι μόνο για τις διατροφικές συμβουλές, αλλά να ρίξουμε ματιές στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα, μια και ο Μανώλης το έχει. Μανώλη μου, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Πού σε βρίσκω?
3: Έχω επιστροφή ήχου.
0: Το φτιάχνει η Δήμητρα, γιατί το βάλαμε τις οπτικές ίνες και αντί να φτιάξει η δουλειά, χάλασε. Δεν ξέρω αν έχεις βάλει εσύ οπτικές ίνες. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τόσα λεφτά πήγανε να σκάψουν την Αθήνα. Την έχουν κάνει άνω κάτω για να βάλουν τις οπτικές ίνες. Και τι κάμανε, Μανώλη? Μια τρύπα στο νερό. Στο σπίτι μου είχα να έχω τηλέφωνο και ίντερνετ 2 μήνες από τότε που μου βάλανε τις οπτικές ίνες. Κατάλαβες? Αυτά είναι τα ωραία.
3: Έχουμε ξαναπεί ότι η χώρα μας έπαψε να είναι χώρα και είναι χώρος.
0: Μάλιστα.
3: Πεδίο βολής φτηνό, που λέει ο ποιητής.
0: Μάλιστα.
3: Ο καθένας έρχεται, κάνει ό,τι θέλει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά δεν θέλουμε να τη δούμε, γιατί όλο αυτό που συμβαίνει είναι παράλογο και δεν χωράει στη λογική μας.
0: Δεν θέλουμε να τη δούμε, θέλουμε όμως να την αλλάξουμε, Μανώλη.
3: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά έχουμε χάσει τον μπούσουλα.
0: Ναι.
3: Θέλουμε να την αλλάξουμε, αλλά ξεχνάμε από πού ξεκινάμε. Η προτεραιότητα λοιπόν είναι να απαλλαγεί η χώρα από αυτό το πολιτικό σύστημα που υπάρχει.
0: Ναι.
3: Αυτό το πολιτικό σύστημα εδώ και 200 χρόνια κρατάει την Ελλάδα και την πέφτει στο χειρότερο.
0: Και όταν λες πολιτικό σύστημα, τους εννοείς όλους, τους βάζεις όλους σε ένα τσουβάλι, έτσι δεν είναι?
3: Μα έχουν μοιράσει ρόλους και μας κοροϊδεύουν όλοι μαζί.
0: Ναι.
3: Αυτό δεν ζω.
0: Ναι. Δυστυχώς.
3: Η πρώτη απάντηση είναι ότι περιμένουμε, μας έχουν κάνει να πιστέψουμε ότι μέσα από τις εκλογές με ειρηνικό τρόπο θα αλλάξει η κατάσταση. Αυτά που ζούμε τα τελευταία τουλάχιστον 4 χρόνια δείχνουν ότι το πολιτικό σύστημα καταδυναστεύει την κοινωνία και δεν την παίρνει η κυβέρνηση, όλο το πολιτικό σύστημα.
0: Ναι.
3: Γιατί η κυβέρνηση έχει ξεστρατήσει. Γιατί κάθονται στη Βουλή? Ποιος είναι ο ρόλος τους στη Βουλή? Για να προστατεύουν το πολίτευμα.
0: Ναι. Και τους πολίτες. Και το πολίτευμα και τους πολίτες, όχι μόνο το πολίτευμα.
3: Υποτίθεται ότι μας εκπροσωπούν, έτσι λέει το Σύνταγμα.
0: Ναι.
3: Αλλά αυτοί κάνουν ακριβώς το αντίθετο, μας καταδυναστεύουν.
0: Μάλιστα. Τι μπορούμε να κάνουμε?
3: Δεν είναι αυτό, δεν είναι που ζούμε.
0: Αυτό ζούμε, δυστυχώς αυτό ζούμε και νομίζω ο κόσμος το καταλαβαίνει, γιατί το λες απλά και κατανοητά. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Το να κάνεις μια διάγνωση, εντάξει, καλό είναι, αλλά η θεραπεία πώς γίνεται? Είπα προηγουμένως ότι θα πάω στον Νάσιο, γιατί πάω κάθε χρόνο μια φορά, είναι καλύτερα το θεραπεύει, το διαγνώσεις, πώς το είπα και το ξέχασα, παρά το θεραπεύει. Το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει, ναι. Και εμείς τώρα δεν το έχουμε προλάβει αυτό. Πώς θα το θεραπεύσουμε, αφού είναι προχωρημένη η κατάσταση, Μανώλη? Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Και δεν φταίει μόνο η κυβέρνηση. τη μισή ευθύνη την έχει η αντιπολίτευση.
3: Όχι την μεγαλύτερη.
0: Πιο μεγάλη από τη μισή.
3: Δεν αναφέρομαι μόνο στην μείζωνα αντιπολίτευση, αναφέρομαι σε όλα τα κόμματα που είναι στη Βουλή σε ρόλο αντιπολίτευσης. Είναι ξεκάθαρο, το καταλαβαίνει και ο απλός πολίτης, ότι η κυβέρνηση αυτή δεν περνάει. Καταλυστεύει. Διαφύρει. Δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Έχει πουλήσει και τα ασημικά. Βέβαια όλα αυτά ξεκίνησαν από τον κύριο Τσίπρα, εάν γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, με, την υπογραφή, με τις υπογραφές που έβαλε στο τρίτο μνημόνιο κτλ. Αυτός διέλυσε τη χώρα και την έκανε χώρο με τις δεσμεύσεις που πήρε. Ετούτοι εδώ τώρα 7 χρόνια, 2 τετραετίες πόσες είναι, έρχονται και υλοποιούν αυτά τα οποία υπέγραψε ο Τσίπρας. Για τα... πετάνε τους ανθρώπους στο δρόμο με τα δάνεια, ανακεφαλαιοποιήσαμε 3 φορές το τραπεζικό σύστημα και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Δεν τιμωρείται κανένας, η δικαιοσύνη είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Τι λειτουργεί, πέστε μου τι λειτουργεί?
0: Τίποτα.
3: Δεν λειτουργεί τίποτα.
0: Μόνο η εφορία.
3: Υποτίθεται λοιπόν ότι...
0: Μόνο η εφορία, Μανώλη. Η εφορία λειτουργεί κανονικά. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω.
3: Δεν υπάρχει εφορία. Υπάρχει ο στρατός κατοχής της ΑΔΕ.
0: Ναι.
3: Οι εφορίες τελειώσανε. Και αυτή έπαιρνε λεφτά και τα πήγαινε στο Υπουργείο Οικονομικών.
0: Ναι.
3: Τώρα τα λεφτά τα χρησιμοποιούν την εφορία, αλλά δεν είναι πια εφορία, είναι ΑΔΕ.
0: Ναι.
3: Παίρνουν τα λεφτά μας και τα κάνουν ό,τι θέλουν και δεν δίνουν απολογισμό σε κανένα. Αυτό είναι το έργο του Τσίπρα.
0: Ναι.
3: Μεταξύ άλλων, πέρα από την υποδούλωση της χώρας για 100 χρόνια. Ό,τι έχουμε, ακόμα και από τα οποία, ας πούμε το διαμέρισμά σου που δεν χρωστάς.
0: Ναι.
3: Είναι δικό σου, Γιώργο.
0: Δεν είναι δικό μου.
3: Όχι.
0: Μάλιστα.
3: Είμαστε σε κατοχή. Και όποιος μιλάει για εκλογές όταν η χώρα είναι σε κατοχή, αναγράφει ο υποναύαρχος, ο κύριος Παπαντονίου, ότι είναι δοσύλλογος.
0: Μάλιστα.
3: Και είναι.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
3: Από όπου και να το πιάσεις, υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Τι κάνουμε?
0: Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι.
3: Αυτό πρέπει να μάθουμε, γιατί δεν το ξέρουμε.
0: Ναι.
3: Και όταν το κάναμε αυθόρμητα με αφορμή τα MP, κάτι φαίνεται ότι μπορεί να αλλάξει.
0: Ναι.
3: Με αναφέρομαι στην πολιτική κίνηση της Καρδιάνου.
0: Ναι.
3: Αυτό το κίνημα, το κίνημα των τεμπών,
0: ναι,
3: είναι αυτό που λείπει από τη χώρα. Αν διαιρέσουν τους 48.000 θανάτους που είχαμε στις ΜΕΘ,
0: ναι,
3: με το 57, βγαίνει κοντά 600 τέμπη.
0: Ναι.
3: Οι άνθρωποι δηλαδή που πέθαναν στις ΜΕΘ επί COVID ήταν 38.000.
0: Ναι.
3: Είδες να κουνήσει τίποτα για τα εμβόλια?
0: Ναι, είναι όμως σίγουρο, Μανώλη μου, ότι τα εμβόλια σκότωναν τον κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι τα εμβόλια έσωσαν πάρα πολλές ζωές.
3: Έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι αυτό που μας δώσαν ήταν εμβόλιο.
0: Ναι.
3: Αυτό ήταν ένα ιατρικό σκεύασμα που και οι ίδιες οι εταιρείες που το φτιάξαν δεν ισχυρίστηκαν ποτέ ότι ήταν εμβόλιο. Εμβόλιο μας το είπαν οι πολιτικοί.
0: Ναι.
3: Και όταν θυμόταν οι δημοσιογράφοι την Υπουργό Υγείας της Ολλανδίας από πού και πώς οι οδηγίες για την αντιμετώπιση της πανδημίας, της ξέφυγε και είπε ότι εμείς εφαρμόζαμε τις οδηγίες του ΝΑΤΟ. Ένα στρατιωτικός μηχανισμός λοιπόν και ένα βιολογικό όπλο το χρησιμοποίησαν εναντίον της ανθρωπότητας.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν ότι είναι κατηγορούμενοι για εγκλήματα της ανθρωπότητας ο Bill Gates, ο Μπουρλά.
0: Ο Bill Gates, ποιος άλλος?
3: Ο Ρούτε, ο πρώην πρωθυπουργός της Ισλανδίας,
0: ναι,
3: που είναι σήμερα και γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
3: Το δικαστήριο γίνεται στην Ολλανδία.
0: Ναι.
3: Δεν πάτησε κανείς από τους κατηγορούμενους. Ναι. Κατέβηκε μια στρατιά δικηγόρων για να τους υπερασπίσει.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά όλα, αν δεν παρακολουθείς, γιατί υπάρχει δυνατότητα και ακούς μόνο από τα συστημικά μέσα ό,τι σου λένε, ότι είναι 100% εξαγορασμένα. Βρες, πες μου εσύ ένα δημοσιογράφο από τα συστημικά μέσα που είναι ελεύθερος.
0: Ναι, εγώ ξέρω πολλούς που... Όχι, Μανώλη μου, ξέρω πολλούς που είναι ελεύθεροι και λένε την άποψή τους κανονικότατα και αυτούς ακούω, ειλικρινά σου το λέω, αυτούς ακούω, ενώ...
3: Από τα συστημικά μέσα που χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση.
0: Ναι, δεν χρηματοδοτούνται μόνο από την κυβέρνηση, έχουν και τις χορηγίες, έχουν τις διαφημίσεις, έχουν... Εντάξει, η κυβέρνηση επιλεκτικά χρηματοδοτεί τους δικούς της. Τα δικά της κανάλια, τα δικά της ραδιόφωνα, τις δικές της εφημερίδες. Ναι, θυμάσαι με τον αείμνηστο τον Ντράγκα που είχε μια εφημερίδα, τη Χώρα, που τη διάβαζε αυτός και οι συντάκτες και πήρε επιχορήγηση για τον COVID, δεν ξέρω πόσα λεφτά. Και άλλες εφημερίδες που είχαν ευρεία κυκλοφορία, επήραν ψίχουλα. Αυτά έχουν γίνει, πραγματικά. Αυτά είναι σκάνδαλα. Αλλά...
3: συνεχίζεται ακόμα.
0: Ναι. Είμαστε σε μια εποχή που τα σκάνδαλα είναι στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή έχουν γίνει το πρωινό μας, δεν ξέρω. Κάθε μέρα. Για το όνομα του Θεού. Και τι κάνουμε, Μανώλη. Δεν υπάρχει κάποιος να μας βγάλει μπροστά και να αποδογυρίσουμε τα πράγματα. Δεν υπάρχει κάποιος, δυστυχώς.
3: Γιατί ψάχνουμε το σωτήρα.
0: Τον ηγέτη ψάχνουμε.
3: Δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα σωτήρα.
0: Τον ηγέτη ψάχνουμε, Μανώλη. Όχι το σωτήρα, τον ηγέτη.
3: Ναι, τον ηγέτη.
0: Ναι, σωτήρες δεν υπάρχουν, το ξέρω.
3: Ούτε ηγέτες υπάρχουν.
0: Δυστυχώς τώρα δεν υπάρχουν ούτε ηγέτες.
3: Όλοι αποδείχθηκε στην πορεία του χρόνου ότι ήταν κατασκευασμένοι.
0: Ναι.
3: Από ποιο να ξεκινήσουμε. Να μην πάμε πολύ πίσω. Ας ξεκινήσουμε από το 1974.
0: Ναι.
3: Ποιος έστησε... Ποιος έβαλε τη Χούντα στην Ελλάδα? Ποιος την έβαλε τη Χούντα στην Ελλάδα?
0: Εσύ θα μας πεις.
3: Οι σιωνιστές.
0: Μάλιστα.
3: Όχι οι Αμερικάνοι.
0: Ναι.
3: Οι σιωνιστές. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Mm-hmm.
3: Ποιος κυβερνάει την Αμερική?
0: Οι σιωνιστές.
3: Οι σιωνιστές. Ποιος έστησε λοιπόν το Πολυτεχνείο, μας λέγανε οι Αμερικάνοι, όχι οι σιωνιστές.
0: Μάλιστα.
3: Τι βγήκε μετά το Πολυτεχνείο? Γίνεται μετά το Πολυτεχνείο.
0: Ναι.
3: Πάλι ήρθε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο μέγας ηγέτης.
0: Ναι. Εγώ τουλάχιστον.
3: Στην Ελλάδα.
0: Μανώλη μου, δεν μπορώ να τον αμφισβητήσω τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον έζησα.
3: Ορίστε.
0: Δεν μπορώ να τον αμφισβητήσω. Τον έζησα όπως τον έζησε και εσύ.
3: Μα εάν δεν δούμε τα πράγματα όπως ακριβώς.
0: Ναι, δηλαδή δεν μπορούμε να τα μηδενίσουμε όλα.
3: Λεπτό,
0: ναι, ναι.
3: Εγώ ήμουνα στο Πασόκ μέχρι το 87.
0: Εντάξει, ο καθένας θέλει όπου θέλει, ας είναι. Εγώ είμαι στην Κρήτη, δεν είμαι πουθενά.
3: Όχι, εγώ θέλω να σου πω. Η γνώση είναι δύναμη.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ήμουνα μικιός και δεν καταλάβαινα. Μας έδωσε ένα πολύ ωραίο παραμύθι. Όπως και η κυρία Καριστιανού τώρα. όπως και ο κύριος Τσίπρας πριν, ότι με δύο άρθρα και δύο νόμους θα πτύναζε τα μνημόνια και τα δάνεια και τα πάντα. Υπήρξαν μεγαλύτεροι ψεύτες από αυτούς. Έλεγε ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο.
0: Ναι.
3: Αυτό δεν έλεγε ο Παπανδρέου και εμείς το πιστεύω.
0: Κι όμως είχε αποδοχή από το 50% του ελληνικού λαού, να μην πω παραπάνω.
3: Μα να σου πω κάτι. Ποιος χρεοκόπησε τη χώρα?
0: Ο Καραμαλής. Ο Κωστάκης, ο Καραμαλής.
3: Όχι.
0: Όχι.
3: Η τακτική του Διήρη και Βασιλεύς. Όλα δώστα όλα.
0: Μάλιστα.
3: Όχι ότι ο άλλος δεν έκανε.
0: Ναι.
3: Ήτανε οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Όπως λέγαμε για τον Biden και για τον Τραμπ.
0: Ναι.
3: Ότι ο Τραμπ θα σταματούσε την παγκοσμιοποίηση. Κολοκύθια.
0: Ναι, καλά αυτός. Καλά αυτός Χρωστίτσι Μιχαήλους, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, Βανώλη.
3: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά.
3: Δεν είναι έτσι. Έτσι διαμορφώνεται η κοινή γνώμη από ένα σύστημα το οποίο θέλει να είναι στο απειρόβλητο.
0: Μάλιστα.
3: Εάν δεν διαβάσουμε σωστά την ιστορία και να δούμε το ρόλο που έπαιξε ο κάθε ηγέτης, θα ψάχνουμε να βρούμε ηγέτες. Δεν υπάρχουν ηγέτες.
0: Ναι, είπαμε αυτό. Σε αυτό συμφωνήσαμε απόλυτα.
3: Και είναι κατασκευασμένοι όλοι, ναι, ναι, από το σύστημα.
0: Ναι, αλλά οι ηγέτες γεννιούνται, δεν γίνονται, Μανώλη. Γεννιούνται. Δεν γίνονται, όσο και να τους κατασκευάζεις. Ο κλέφτης και ο ψεύτης, λέει, τον πρώτο χρόνο χαίρονται, μετά ξεγιβεντίζονται. Αλλά τέλειωσε ο χρόνος μας. Τέλειωσε ο χρόνος μας. Τώρα θα μας κόψουν.
3: Είναι 9 και 25.
0: Και 29. 9 και 29.
3: 29,
0: ναι, ναι, και 29.
3: Λοιπόν, είναι
0: και
3: πρωί.
0: Ακριβώς μας κόβουν τα ραδιόφωνα από την Κρήτη.
3: Είναι το βράδυ. Θα πεις ο Λιανάκης δεν είναι στα καλά του.
0: Όχι, ίσα ίσα, αλίμονο.
3: Το πω 10 φορές.
0: Από εδώ ακούγονται, Μανώλη μου, όλες οι απόψεις.
3: Αν ψάχνεσαι, αν εσύ δεν είσαι στα καλά σου.
0: Ναι.
3: Και αν σου το πω 100 φορές, θα λες ναι.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι η μέθοδο της προπαγάνδας που ξέρει πολύ καλά το σύστημα να την χρησιμοποιεί και να εμφανίζει το μαύρο άσπρο όποτε εξυπηρετούν τα συμφέροντα.
0: Και το άσπρο μαύρο. Λοιπόν, Μανώλη μου, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Από εδώ ακούγονται όλες οι απόψεις. Όλες οι απόψεις, τα πάντα όλα. Και θα τα πούμε την άλλη Πέμπτη για τελευταία φορά, γιατί μετά θα πάμε για διακοπές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Γεια σου, γεια, γεια.
4: Η ώρα είναι 9:30.
5: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: μας. Όπως πάντα.
1: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
2: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
3: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
4: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
2: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
3: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
5: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
6: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
5: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
6: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
5: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
6: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
5: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
6: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
7: Μητάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάο 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε άσπρο πάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλη. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
8: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
9: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
6: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
9: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
8: Κι από δε γερνά, η ζωή είναι λίγη και χωρόπερα.
10: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@papakipharma.gr.
11: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
12: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
13: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
14: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
13: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
14: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
13: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
14: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
13: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
14: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
13: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
14: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
15: Από την καρδιά της ευλογημένης Κρητικής Γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
16: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
17: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
18: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Ήθελα να σου νευροχή κι εγώ άνυδρο χωράφι, ήθελα να μου νευροχή. Ήθελα να σου νευροχή κι εγώ άνυδρο χωράφι, να μην αφήνω μια σταλέ νερό να πάει στράφη, μας είπε ο στρατής ο Μαμαλάκης. Εμείς θα πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο, φίλες και φίλοι, το καρφώνω, το ξεκαρφώνω. Μην ξεχάσετε τη ματινάδα μας. Αύριο λίγη η προθεσμία. Αύριο 11 το μεσημέρι. Όσοι δεν έχετε στείλει, στριφογυριστείτε να στείλετε.
1: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452 2-7-78 και στο aretusa.gr
1: υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στην Άννα Μακρυδάκη και πάμε γρήγορα, γρήγορα να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Πάμε στην κυρία Αθανασία Ταρπινίδου να μας πει μια ρήμα που έχει τίτλο, αν δεν κάνω λάθος, η Τζαναμπέτησα. Κυρία Ταρπινίδου, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας, κύριε Ταγάκη.
0: Είστε καλά?
3: Καλά, εσείς?
0: Δόξα τω Θεώ, το παλεύουμε εδώ.
3: Καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο, στο Γιαννάκη μου και στη Δήμητρα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά και σε ακούμε.
3: Ο τίτλος της ρήμας είναι η Ανιφαντού.
0: Α, η Ανιφαντού, όχι η Τζαναμπέτησα, λάθος το είπα.
3: Η Ανιφαντού.
0: Ναι, ναι, σας ακούω.
3: Λοιπόν, στο εργαστήρι και Ανιφαντού έπιασε να ξυφαίνει. Πιπίδια το στιμόνιδι με πέταλο και χταίνει. Μα με νεράκι και με νου άρχιξε να πλουμίζει. Το πέταλο καταχτυπά σαΐτα κουλαντρίζει. Σε μασκουλώνει το αντί. Να κατεβεί στιμόνι. Με χρώματα πλουμίζει το, ίσαμε να τελειώνει. Να ξετελέψει πολεμά, με σαϊτιές μια γυάλι. Να το στιμώνει με πολύ και πιάνει την ιζάλι. Δε θέλει μα μου δε μιλιά και αλλούς να τη μελώνει. Λάθη μην κάνει τσατελά και απόκιας να ξυλώνει. Σαν ξετελέψει το υφαντό, φορεί το καμαρώνι και λέει δόξα το Θεό, πόκαμε το στιμόνι. Ξετελεμένο το φορεί άκριβο θυγατέρα, απειλογάται με χαρά η τίδια με μητέρα. Και τώρα μια αρμηνιά της μάνας, η σταρεστήρη της ανθρωπιάς. Θυγατέρα μου να θέλεις, κι όντε θα έρθει η ώρα καλή, χαρά στενιό που παίρνεις.
0: Όπα, είπα, λέω.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
0: Τι να πω, τι να πω, είπατε λέξεις που έχω να τις ακούσω χρόνια, λέξεις της κριτικής διαλέκτου και σας ευχαριστώ από καρδιάς, κυρία Ταρπινίδου, να είστε καλά.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
3: Από την καρδιά μου.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
3: Και σε εσάς καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
1: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, μπήκαμε ήδη στα κριτικά επίκαιρα.gr, στο έγκυρο site του καλού μου φίλου, του καλού μου δασκάλου, του Γιώργη του Βαρβέρη, που μου λέει ο πολιτισμός πάνω απ' όλα. Μόνο ο πολιτισμός θα αλλάξει αυτή τη χώρα και έχει απόλυτο δίκιο. Και οι εκδηλώσεις που γίνονται, φίλες και φίλοι, είναι εκδηλώσεις πολιτισμού. και τις κάνουν τα κριτικά σωματεία της Αττικής. Το λέω δυνατά για να το καταλάβουν αυτοί που δεν τις ξέρουν αυτές τις εκδηλώσεις και από ό,τι καταλαβαίνω ούτε πρόκειται να τις μάθουν. Λοιπόν, πάμε, γιατί είπαμε θα φύγουμε λίγο νωρίτερα σήμερα, αυτή η ενότητα είναι στο τελευταίο ημίωρο, αλλά να την πούμε τώρα. Από χθες λοιπόν, Τετάρτη 24 του Ιούνιου έως και την Κυριακή 28 του Ιούνιου, κάθε βράδυ η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά στο χώρο Λιπάσματα στη Δραπετσόνα. Εκεί, φίλες και φίλοι, η Ένωση Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνας μας καλεί να πάμε για να απολαύσουμε σήμερα το βράδυ τον Γρηγόρη Σαμόλη. Αύριο το βράδυ το Μιχάλη Σταυρουλάκη, το Σαββάτο το Δημήτρη το Σπυριδάκη και την Κυριακή το βράδυ το Γιώργο Φραντζεσκάκη. Στο χώρο λειτουργεί και έκθεση κριτικών προϊόντων, εκεί είναι και τα Μανολίδικα Λουκάνικα, πήγα χθες και τα είδα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και ο πρόεδρος ο Αντώνης Κλαουράκης μας υπόσχεται 4 ακόμη υπέροχες βραδιές, γιατί και η χθεσινή βραδιά ήταν υπέροχη με τον Νίκο το Ζωηδάκι. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε παρακάτω, επόμενη εκδήλωση, φίλες και φίλοι, το Σαββάτο 27 Ιούνιου στις 9 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Παλίνης, το Κρι-Κρι, διοργανώνει τη γιορτή του Κλείδωνα στον προάβλιο χώρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Παλίνης με κριτικές παραδοσιακές νοστιμιές, κριτική μουσική και χορό. Ο Νίκος Μανιουδάκης έχει αναλάβει να επενδύσει μουσικά τη βραδιά και η Μαρία Κακουλάκη, η Προεδρίνα με τα 36 χρόνια στο τιμόνι του Συλλόγου Κριτών Παλίνης, μας καλεί και μας υπόσχεται μια υπέροχη βραδιά. Το Σαββάτο 27 του Ιούνιου στις 9 το βράδυ, μεγάλο καλοκαιρινό γλέντιο, οργανώνει ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών στον προάβλιο χώρο του κτηρίου του, στον προφήτη Ηλία, στο Μενίδη, μια βραδιά γεμάτη κέφι, γλέντι, χορό, κριτικούς μεζέδες, άφθονο κρασί και τσικουδιά και κριτική μουσική με το ακτύπητο δίδυμο Διονύσης Κορνιλάκης και Κώστα Σταυρουλιδάκης. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Σαββάτο 27 Ιούνιου στις 9.30 το βράδυ με το μεγάλο γυράρι Τσικρίτη στο Μανώλη τον Αλεξάκη οργανώνει τρικούβερτο γλέντι στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων. Στρωμένα τραπέζια με πιλάφια, βραστό, σουβλάκια, πολλούς άλλους κριτικούς μεζέδες, άφθονη ρακή και κρασί. Καλεσμένοι θα υποδεχτούν το καλοκαίρι και θα απολαύσουν το Μανώλη Αλεξάκη σε μεγάλα κέφια. Θα χειροκροτήσουν τα χορευτικά του συλλόγου. Όλοι μαζί μια παρέα, μια αγκαλιά. Να είμαστε όλοι εκεί. Μένουμε στο Σαββάτο 27 Ιούνιου στις 9 το βράδυ, ενός Κριτών Δήλες Αυγίδας και Περιχώρων γιορτάζει τη μάχη της Κρήτης με πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με τον Αντώνη Τζορμπανάκη, Ιγνάντιο Κορδόνη, Γιώργο Κοσμαδάκη και Αδάμ Τζιράκη. Πάμε παρακάτω, Κυριακή 28 Ιούνιου στις 7.30 το βράδυ, ο Σύλλογος Ανθέων Αγίου Δημητρίου και ο Σύλλογος Μελαμπιανών της Αθήνας, οι τέσσερις μάρτυρες μας προσκαλούν στην πλατεία Αλεξάνδρου Παναγούλη πλησίων του μετρό Αγίου Δημητρίου. Εκεί, φίλες και φίλοι, στον Άγιο Δημήτριο θα παρακολουθήσουμε το έθιμο του Κλείδωνα. Το έθιμο του Κλείδωνα, η εκδήλωση γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Αγίου Δημητρίου και θα είναι κοντά μας το συγκρότημα του Στέφανου Γαβαλά και του Αποστόλη Τζαγκαράκη. Κυριακή 28 Ιούνιου, στις 8 το βράδυ, ερχόμενη Κυριακή, ολογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες του Γιώργου Πετράκη οργανώνουν μουσικοχορευτική εκδήλωση στο Άλσος Περιστερίου με το συγκρότημα του Γιώργου Σκορδαλού και τους μαθητές του χορευτικού ομίλου. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Γιώργος Πετράκης και το πρόγραμμα θα παρουσιάσει η Ζαχαρένια Ανδρεαδάκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Τέλος, τη Δευτέρα 29 του Ιούνιου στο ανοιχτό θέατρο στο Πέραμα του Μιλοποτάμου έχουμε συναυλία με τη Γεωργία Νταγάκη. Επίσης την ερχόμενη Δευτέρα σε 7 το απόγευμα στο κριτικό κέντρο ΑΟΡΗ θα μιλήσει ο υποψήφιος πρόεδρος της Παγκριτίου ο κύριος Μανώλης Σφακιανάκης. 7 το απόγευμα τη Δευτέρα 29 του Ιούνιου. Λοιπόν, αυτά με τις εκδηλώσεις. Για περισσότερες εκδηλώσεις και για όλες τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις μπορείτε να ενημερωθείτε από τα κριτικά επίκαιρα.gr. Εμείς πάμε τώρα να πούμε θερμά συγχαρητήρια στον αέρα, στον καλό μας φίλο, στον καλό μας συνεργάτη, τον Αντώνη τον Γκλαουράκη, που χθες το βράδυ έκανε την επίσημη πρώτη εκεί στα λιπάσματα, φίλες και φίλοι, με τον Νίκο το Ζωηδάκη. Πήγα και τι να δω, όλοι ήταν εκεί και η οργάνωση τέλεια της εκδήλωσης, τέλεια οργανωμένη. Πρόεδρε, θερμά συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πολύ Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
0: Το γλέντι πήγε μέχρι αργά, έτσι δεν είναι?
4: Μέχρι αργά πήγε, είχε πάρα πολύ κόσμο που ειλικρινά σου λέω δεν το περίμενα χθες.
0: Εγώ σου το είπα ότι θα έρθουν κι άλλοι. Όταν έφυγα εγώ ήταν γεμάτο και σου λέω θα έρθουν κι άλλοι.
4: Δόξα τω Θεώ Γιώργο, δόξα τω Θεώ, και χωρίς παρατράγουδα, διότι εγώ...
0: Ναι. Όπως το λες.
4: Αγχωμένος να πούμε και είναι τα παρατράγουδα που γίνονται καμιά φορά.
0: Όπως το λες, όπου υπάρχει αλκοόλ και είναι νύχτα και υπάρχει μουσική, καμιά φορά βγαίνουμε πιο πολύ στο κέφι από ό,τι επιτρέπεται και λέμε και μια κουβέντα παραπάνω και παραξηγεί ο διπλανό μας. Αυτά όμως δεν υπάρχουν στα κριτικά γλένδια. Τα κριτικά γλένδια είναι ό,τι καλύτερο. Και ειδικά εδώ στην Αττική. Στην Αττική που ας είστε καλά όλοι οι πρόεδροι των συλλόγων που κάνετε αυτές τις εκδηλώσεις, Αντώνη. Πόσοι ανθρώποι σμίξανε ο ψες το βράδυ εκεί που είχαν να βρεθούν καιρό. Και χαιρέταν ο ένας τον άλλο, λέει μπρες, είδα γίνεται. Εμένα τουλάχιστον με χαιρετήξανε πάνω από 150. Πάνω από 150. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά αυτό το πράγμα είναι ό,τι καλύτερο. Και πρέπει να το προστατεύσουμε ως κόριν οφθαλμού. Και απόψε, Αντώνη μου, τι θα γίνει απόψε?
4: Απόψε, τι να πω τώρα.
0: Σεισμός.
4: Ναι, τι να πω.
0: Σεισμός. Γρηγόρης Σαμόλης, φίλες και φίλοι, απόψε στα λιπάσματα στη Δραπετσόνα. Και αυτό το παλικάρι, αυτό το φαινόμενο, όπως λέω εγώ, της κριτικής μουσικής, δεν ξέρω, το έχει η άβρα του να μαζεύει πολύ κόσμο. Δηλαδή, απόψε θα βουλιάξουν εκεί τα λιπάσματα από τον κόσμο.
4: Μα δεν σταματάει το τηλέφωνο. Δηλαδή,
0: ναι, καταλαβαίνω.
4: Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Ναι, το θέμα είναι να στεναχωριέσαι.
0: Ναι.
4: Γιατί δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ο κόσμο.
0: Εντάξει, στρώσε καρέκλες εκεί να πάει μέχρι τη θάλασσα. Με είδα χθες και είχες στηβιάσει εκεί 3.000 καρέκλες εκτός από τις στρωμένες. Οπότε βάλ τις όλες και θα γίνει το έλα να δεις. Αν μπορέσω, θα πεταχτώ έστω για λίγο. Ναι, θα το προσπαθήσω, Αντώνη.
4: Για να πούμε για τα κριτικά δρόμενα. Εμένα με ενδιαφέρουν τα κριτικά. Εμένα με ενδιαφέρει.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
4: Και η Κρήτη και τίποτα άλλο.
0: Το ξέρω και την προβάλλεις 36 ολόκληρα χρόνια και εσύ και ο Βασίλης ο Χατζηδάκης και η Μαρία η Κακουλάκη και ο Στέλιος ο Μπουρδάκης 38 χρόνια. Σας περνάει 2 χρόνια ο Στέλιος.
4: Το ξέρω.
0: Ναι, 2 χρόνια. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Άντε, θα τα πούμε από κοντά. Θα τα πούμε από κοντά το βράδυ. Να είσαι καλά, Αντώνη μου. Γεια και χαρά. Γεια.

0: η ώρα στον Κρήτη FM. Είναι 10. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
0: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
6: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο αντικριστό αρνί και πανσέτα.
0: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
7: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
9: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου

0: 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε άσπρο πάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Με ζωοδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110 154 452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
1: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
2: Τι τα καλώδια θες, σύντεχνε?
1: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
2: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
1: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
3: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
2: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
4: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
5: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
4: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
5: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
4: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
5: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
4: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
5: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
0: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Μόνο Θεός μας, είπε ο Μανώλης, ο Σταυρακάκης, ο Μερτζάνης. Και πάμε γρήγορα γρήγορα μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε, φίλες και φίλοι, στην κριτική διάλεκτο τη λέξη καρφώνω, ξεκαρφώνω? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε το αποθηκεύω και το λέμε καταχωνιάζω, σεντουκιάζω και στερεύγω.
1: Και τώρα μαθιές στην καθημερινότητα και όχι μόνο.
0: Με το δημοσιογράφο Γιώργο Χουδαλάκη. Λοιπόν, στο καθιερωμένο μας πλέον ραντεβού κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο καλός φίλος, ο καλός δημοσιογράφος, ο Γιώργος ο Χουδαλάκης, για να ρίξουμε και σήμερα ματιές στην καθημερινότητα και στην επικαιρότητα. Γιώργο μου, καλή σου μέρα από τη Φωνήτσι Κρήτη στην Αθήνα και από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα.
2: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα σε όλους.
0: Πού σε βρίσκουμε, εδώ στο μετερίζι της ανθρωπιάς και στη τιμή στο χρέος?
2: Και πολύ φοβάμαι ότι έτσι όπως το πάμε όλο το καλοκαίρι θα το βγάλω.
0: Είπαμε, είναι η χαρά του δημοσιογράφου τώρα, γιατί τόσες ειδήσεις που υπάρχουν, τόσα πράγματα που είναι στην επικαιρότητα και η αναμονή βέβαια πότε θα γίνουν οι εκλογές. Αλλά δεν έχουμε μόνο αυτό, έχουμε τον Αβραμόπουλο με τις κερατάδες, έχουμε τα σκάνδαλα, τη βία των ανηλίκων, Γιώργο, και των ενηλίκων, όχι μόνο οι ανήλικοι, και οι ενήλικες με το παραμικρό σταματούν το αυτοκίνητο, κατεβαίνουν και αλλάζουν γαλλικά, και όχι μόνο γαλλικά. Έχουμε τις διαρροές στην Ελπίδα, έχουμε τη δημοσκοπική άνοδο της Ελλάς και βέβαια το ζητούμενο, όπως είπα και στην αρχή, πότε θα στηθούν οι κάλπες. Από πού θες να ξεκινήσεις, και αν έχεις κάτι δικό σου που δεν το σκέφτηκα εγώ, εδώ είμαστε.
2: Κοίτα να δεις, καταρχήν θέλω να πω ότι η ιστορία με τις εκλογές έχει γίνεται πάρα πολύ κουραστική για τον κόσμο.
0: Ναι, ναι.
2: Το καταλαβαίνω. Είναι κουραστική για εμάς, κυρίως επειδή εξακολουθεί να παίζεται στα δύο ταμπλό,
0: ναι,
2: η συγκεκριμένη ιστορία. Το έχω ξαναπεί, αν θυμάμαι καλά, Γιώργη μου,
0: ναι,
2: ότι κρατάνε και τα δύο σενάρια ζεστά.
0: Ναι.
2: Και το σενάριο των εκλογών, των πρόωρων εκλογών, γίνεται μέσω των διαρροών, δηλαδή τις πληροφορίες που τροφοδοτούν από το Μέγαρο Μαξίμου τους δημοσιογράφους και μοιραία γράφουν και λένε κτλ. Και από την άλλη πλευρά, ο Πρωθυπουργός ως ο θεσμικός ιστορίας, όχι, δεν υπάρχει δύο θέμα, εγώ θα κάνω τις εκλογές την άνοιξη 27, τα ίδια πράγματα λέει και ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με αποτέλεσμα τέλος πάντων και τα δύο πράγματα να ξακούσουν ένα ζωντανά. Έχει περάσει όμως αρκετός καιρός πια και έχει αρχίσει και γίνεται πολύ κουραστικό.
0: Κουραστικό για τον κόσμο και για εσάς που το προβάλλετε αυτό το θέμα και καλά κάνετε. Αλλά...
2: Εγώ δεν το λέω, Γιώργο.
0: Δεν το λες, δεν το λες, όχι.
2: Και υπάρχει και ένας λόγος.
0: Ναι.
2: Σας ευχαριστώ καταρχήν γιατί είπες τη λέξη καλός δημοσιογράφος. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πια καλή δημοσιογράφη.
0: Γιώργο, την αλήθεια λέω, και προηγουμένως είχα το Μανώλη το Λιανάκη που μου λέει: πες μου ένα δημοσιογράφο, λέει, που να μην είναι, ξέρω εγώ, συστημικός. Λέω: ξέρω 10, όχι μόνο ένα, δεν είπα ονόματα. Μην τα βάζουμε όλα σε ένα τσουβάλι, ρε παιδιά. Δεν πρέπει όλα σε ένα τσουβάλι. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν και άνθρωποι που υπηρετούν σωστά τον τύπο, τη δημοσιογραφία, τη σωστή ενημέρωση, Γιώργο μου. Πάνω απ' όλα, όταν λες την αλήθεια, σ' αγαπάει και ο Θεός και οι ακροατές σου. Και αυτό κάνουμε εμείς από αυτή την εκπομπή. Την αλήθεια, γιατί δεν χρωστάμε πουθενά. Δεν χρωστάμε σε κανένα.
2: Κοίτα, και για να μην ξεχνιόμαστε, δεν το κάνουμε ως αυτοαναφορική αναφορά.
0: Ναι, σωστά. Σωστά.
2: Λέω ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα αξιοπιστίας, μια από τις βασικές λειτουργίες της δημοκρατίας, που είναι η ενημέρωση.
0: Ναι, σωστά.
2: Αν μετατρέπεις εσύ σε παπαγαλάκι ή αν υπάρχουν πολλά πρόθυμα παπαγαλάκι κτλ., κάτι δεν δουλεύει καλά, ναι, σε επίπεδο δημοκρατίας.
0: Ναι.
2: Κρατήστε το.
0: Ναι.
2: Είναι, για παράδειγμα, για να φύγω από τα δικά μας, γιατί ξέρω ότι οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί θα είναι έτοιμοι να πλακωθούν πάλι με Δημοκράτες, Πασόκοι, Ελλάδα.
0: Οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί, μόνο σε διακόπτω, έχουν δίκιο, γιατί τους πήρε, λέει, το φάλο ο Γιαννακόπουλος. Αυτό το μπασκετμπολίστα το.
2: Δεν τους τον πήρε.
0: Δεν τους τον πήρε.
2: Είναι 34 σε 35 αριθμό.
0: Ναι, αλλά θα πάει στον Παναθηναϊκό.
2: Θα πάει στον Παναθηναϊκό.
0: Α, λοιπόν.
2: Θα πάει πάρα πολύ καλά λεφτά για να πάει στην Πάνα.
0: Ναι.
2: Θα θυμίσω απλώς ότι ένας άνθρωπος που είναι 2,18, ένας γίγαντας,
0: ναι, ναι,
2: δεν είναι κανονικά, ναι, πράγματα το 2,18, είναι ασυνήθιστο.
0: Σωστά.
2: Πράγμα. Δεν, ναι, είναι 2 μέτρα, είναι 2,18.
0: Ναι, σαν τον Κοκολάκη παλιά, το δικό μας, το Δημήτρη τον Κοκολάκη.
2: Όταν έχεις πάθει και σοβαρή ζημιά,
0: ναι,
2: θυμάσαι ότι την τελευταία χρονιά δεν έχει.
0: Ναι, ήταν τραυματίας, ναι.
2: Ας γυρίσουμε στα δικά μας πάντως, γιατί μπορούμε να το διασκεδάσουμε μιλώντας ιδίως για μπάσκετ, που το αγαπώ πολύ.
0: Ναι.
2: Να πω ότι το να επαναλαμβάνει κάποιος διαρκώς τα ίδια πράγματα ή ξέρω εγώ για παράδειγμα να δει στην Αμερική και να επαναλαμβάνει τι είπε ο πρόεδρος που έχει πει τα πάντα όλα και τα έχει αλλάξει 100 φορές.
0: Ναι.
2: Έχει χάσει ο αγγελιοφόρος, ο δημοσιογράφος,
0: ναι.
2: Έχει χάσει την αξιοπιστία
0: ναι,
2: του.
0: Σωστά.
2: Γιατί αυτός τον οποίο καλύπτει δεν έχει καμία αξιοπιστία.
0: Ναι. Οπότε πώς,
2: δεν έχει αξιοπιστία ο Τραμπ.
0: Πώς να είναι... Πώς να είναι αξιόπιστος ο δημοσιογράφος όταν καλύπτει ένα αναξιόπιστο? Δεν γίνεται. Δεν μπορεί, δεν πάνε αυτά μαζί. Με τίποτα.
2: Λοιπόν, τώρα δύο πραγματάκια επειδή είσαι άξιο και το ανέφερες. Τα κερατά, Αβραμόπουλος και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Επειδή παρακολουθώ και εγώ τη συζήτηση όπως γίνεται και μου φαίνεται ότι κάποιες στιγμές απλά δεν θέλουμε να μιλήσουμε για το ζουμί. Εγώ δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία. Θα σου μιλήσω κατευθείαν για το ζουμί.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει θέμα για το αν είναι φορολογημένα ή όχι τα λεφτά που πήρε ο Αβραμόπουλος.
0: Ναι.
2: Δεν τα έχει δηλώσει όπως θα όφιλε να τα δηλώσει. Θέλω να πω ότι δεν μας κάνει καμιά χάρη.
0: Ναι.
2: Όπως εσύ, εγώ ή οποιοδήποτε άλλος παίρνει ένα οποιοδήποτε αντιμίσθιο ή κάποιο μισθό κτλ. Πρέπει να τα δηλώσει τα χρήματα. Αλλιώς είναι παράνομος.
0: Ναι.
2: Όχι, το λέω γιατί ξέρεις, το είναι φορολογημένα. Σημαίνει εγώ καταρχήν ότι είναι νόμιμα. Όχι, δεν σημαίνει ότι είναι νόμιμα.
0: Ναι.
2: Σημαίνει ότι είναι φορολογημένα. Νόμιμα είναι κάτι άλλο. Και επίτρεψέ μου να το πω έτσι όπως είναι το πράγμα, όχι όπως πιστεύω εγώ, αλλά έτσι όπως είναι το πράγμα.
0: Ναι.
2: Ο Αβραμόπουλος, παίρνοντας από μία ΜΚΟ τα χρήματα αυτά, τα πήρε με την άδεια της Φοντερ Λάιεν,
0: ναι, και της πρόεδρου, ναι.
2: Του Κολεγίου των Επιτρόπων, όπως το λένε. Αλλά τα χρήματα της ΜΚΟ αποδείχθηκε χρόνια αργότερα ότι ήταν χρήματα τα οποία δεν έπρεπε να τα έχει πάρει ούτε η ΜΚΟ, ούτε ο Πιαντσέρη, ούτε ο Αβραμόπουλος. Γιατί ήταν lobbying υπέρ του Κατάρ.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί να έπρεπε να πάρει τη δουλειά η Κρήτη, να πάρει τη δουλειά η Κρήτη,
0: ναι.
2: Αλλά την πήρε η Ρόδος, η Κέρκυρα,
0: ναι.
2: Γιατί
0: ναι.
2: Και λόμπιζες καλύτερο.
0: Ναι.
2: Αν δεν το καταλαβαίνουμε ότι τα χρήματα τα οποία αποδεδειγμένα ήταν βρώμικα, το λέω γιατί φυλακίστηκαν άνθρωποι,
0: ναι.
2: Κύριο Σταλή, αλλά είχαμε και εμείς εδώ πέρα την όμορφη Άννα.
0: Την Καϊλή, την Καϊλή.
2: Την ευρωβουλευτή μας,
0: ναι.
2: Έτσι, την Εύα την Καϊλή, η οποία και αυτή καταδικάστηκε. Το λέω γιατί με κάποιο τρόπο μπορώ να καταλάβω το θυμό του Αβραμόπουλου επί προσωπικού, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω επί της ουσίας.
0: Ναι.
2: Επί της ουσίας είναι ότι έχεις αποδεδειγμένα πάρει χρήματα από μία ΜΚΟ που έκανε κακές δουλειές. Με βούλα, σφραγίδα και δεν
0: ξέρω. Ναι. Έτσι ακριβώς αυτό που είπες. Κακές δουλειές.
2: Ώρες-ώρες, σου λέω, παρακολουθώ και εγώ την επικαιρότητα και προσπαθώ πάρα πολλές φορές να αρθρώσω και έναν λόγο. Δεν είναι και εύκολο πράγμα.
0: Ναι.
2: Και λες, ρε γάμο το, τι έγινε τώρα, δηλαδή πώς είναι δυνατόν να τον θυμήθηκαν τώρα και γιατί τον θυμήθηκαν τώρα αφού έχει κλείσει την υπόθεση από τότε. Είναι αυτό τόσο απλό όσο το είπα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, από τη μια πλευρά, το φορολογημένο δεν σημαίνει, δεν συνεπάγεται ότι είναι νόμιμο, έτσι.
0: Όπως το λες.
2: Γιατί αποδείχθηκε αργότερα ότι τα χρήματα από εκεί πέρα ήταν βρώμικα. Τώρα, θέλει κάποιος να καταδικάσει τον Αβραμόπουλο γι' αυτό ή όχι, είναι φαντάζομαι μια δουλειά που θέλει πάρα πολύ περισσότερη έρευνα από την πρώτη ανάλυση που κάνω εγώ στο ποδάρι, κυριολεκτικά.
0: Ναι.
2: Αλλά με μια κοινή λογική μπροστά, έτσι. Αν ο Αβραμόπουλος κακώς τα πήρε, φαντάζομαι ότι εύκολα θα τα έχει γυρίσει, αν δεν τα έχει γυρίσει ήδη. Και με μία συγγνώμη, τέλος πάντων θα μπορούσα να το καταλάβω.
0: Κι εγώ,
2: ξαναλέω ότι συζητάμε σε αυτή τη χώρα, γεμίζουμε τηλεοπτικές ώρες, διαλόγους, γράφουμε τέτοια πράγματα, κάνοντας την ουσία. Η ουσία είναι αυτή που μόλις σας είπα.
0: Και εγώ καταλαβαίνω, Γιώργο μου, από όλα αυτά. Μπράβο. Από όλα αυτά που είπες, ότι τα χρήματα, οποιαδήποτε χρήματα, όταν είναι βρώμικα, είτε φορολογημένα, είτε αφορολόγητα, είτε νόμιμα, είτε το ένα, είτε το άλλο, είναι βρώμικα. Είναι παράνομα. Έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως. Και γι' αυτό υπάρχει και όρος ξέπλυμα.
0: Ναι, μπράβο. Το ξέπλυμα, το περίφημο ξέπλυμα. Δύο λόγια και για τις διαρροές στην ελπίδα και τη δημοσκοπική άνοδο του Τσίπρα και ολοκληρώνουμε.
2: Ήταν και τη δημοσκοπική άνοδο του Τσίπρα και το λέω γιατί έκαναν σχετικό ρεπορτάζ αυτές, γιατί εμφανίστηκαν δύο
0: Δημοσκοπήσεις που τον δείχνουν 18 και 21.
2: Η πρώτη δημοσκόπηση αυτή την οποία αναφέρεσαι, τη Real Pulse,
0: ναι,
2: ήταν αξιόπιστη δημοσκόπηση.
0: Ναι.
2: Μου το είπε δημοσκόπος από άλλη μεγάλη δημοσκοπική εταιρεία που είναι σωστή. Είναι σχεδόν σωστή, μου είπε. Αυτή τη λέξη της μόνης. Και το μοιραζόμαστε τώρα για να καταλάβετε γιατί με ακούτε πάρα πολλές φορές να είμαι πολύ κουμπωμένος απέναντι δημοσκοπήσεις. Έχει γεμίσει πιάτσα αγορά, η αγορά δημοσκοπική. Έχει γεμίσει καινούργιες εταιρείες, οι οποίες κάποια στιγμή πρέπει να ελεγχθούν για το αποτέλεσμά τους.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν θέλω να πώς να το πω τώρα, μην κάνουμε τους γλάρους να καταπνίξουμε εμάς ό,τι σερβίρεται.
0: Ναι, όπως το λες. Αλλά να μην αμφισβητούμε και όλους. Δεν τους βάζουμε όλους στο ίδιο καζάνι. Το λέω πάρα πολλές φορές.
2: Εγώ είμαι το παράδειγμα που τι είπα τώρα. Με κάποιον τον οποίο τον εμπιστεύομαι, τον θεωρώ αξιόπιστο τέλος πάντων μετά χρόνια, 35 χρόνια.
0: Ναι,
2: που ξέρω,
0: που σου είπα αυτό το πράγμα, ναι, και το εμπιστεύεσαι.
2: Okay. Και εδώ λέω ότι okay, για να κρίνει τη δουλειά ενός άλλου για να μου λέει ότι είναι σχεδόν σωστή, προφανώς είναι σχεδόν σωστή.
0: Ναι.
2: Τι μπορεί να βγάλεις από αυτή τη δημοσκόπηση.
0: Ναι.
2: Καταρχήν είναι εντυπωσιακό ότι η δυναμική του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα
0: είναι αυξανόμενη.
2: Εξακολουθεί να υπάρχει και να ανεβαίνει κτλ. Δεν ξέρω ποια είναι η πραγματική δυνατότητα, δεν ξέρω πόσο μεγάλη είναι η δεξαμενή.
0: Ούτε ποιο είναι το ταβάνι, ναι.
2: Που μπορεί να αντλήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια διαφορά μονοψήφια. Μάλιστα είναι κάτω από 7-6,9.
0: Ναι.
2: Είναι εντυπωσιακό. Και φαντάζομαι ότι για όλους όσοι δεν μισούν τον Τσίπρα, γιατί και είναι εν δυνάμει ψηφοφόροι όχι μόνο του Τσίπρα, αυτό που λέγαμε προοδευτική παράταξη, άρχισαν να βλέπουν και να ψιλοχαμογελάνε γιατί βλέπουν μια ελπίδα δημιουργίας εναλλακτικής κυβερνητικής
0: πολιτικής. Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Γιατί
2: αυτό
0: η Γκαρισιανή...
2: βέβαια, ναι, θα ξέρεις ότι θα φέρει μια μάχη με το Πασόκ.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Δεν θα κάνει απλώς διμέτωπο αγώνα τώρα. Θα κάνει 90% εναντίον του Τσίπρα και 10% εναντίον.
0: Ναι. Βέβαια. Γιατί...
2: σε σχέση με την Γκαρισιανού,
0: ναι,
2: επειδή νομίζω στην παλιότερη κουβέντα σου είχα πει ότι θα κάνει λάθη.
0: Ναι, μου το έχεις πει. Ναι.
2: Λοιπόν, τα λάθη νομίζω ότι έρχονται το ένα καπάκι στο άλλο. Η Καρισιανού ως προσωπικότητα άρχισε να θολώνει, ενώ η ίδια είναι λαμπερή ως άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Έχει φοβερή παρουσία κτλ.
0: Ναι.
2: Άρχισε να θολώνει γιατί. Γιατί, για παράδειγμα, οι άνθρωποι που διάλεξε και τους είδαμε στη Θεσσαλονίκη, θυμάσαι πόσο απογοητευτική ήταν εκείνη η πρώτη εκδήλωση.
0: Ναι.
2: Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
2: Ο μόνος ας πούμε γνωστός άνθρωπος,
0: ο Αυγερινός, ναι,
2: ήταν ο Αυγερινός και ξεκίνησε μια ολόκληρη ιστορία για το αν είναι φλουρωσικό κτλ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, το έχω γράψει παλιότερα, το θεώρησα καλό και θα το επαναλάβω, ότι έχεις μόνο μια ευκαιρία για να κάνεις πρώτη εντύπωση.
0: Μπράβο. Δεν υπάρχει δεύτερη. Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία,
2: αλλά,
0: ναι, όπως το λες.
2: Είναι και το πώς συνέχεις.
0: Ναι. Οπότε...
2: δηλαδή ξαφνικά βλέπεις ας πούμε δύο ανθρώπους που είναι ψηλογνωστοί. Ένας φτασμένος στρατιωτικός και ένας από τους ανθρώπους που στηρίχθηκε πάνω τους όλο το αφήγημα των τεμπών.
0: Ναι.
2: Και σε λιγότερο από ένα μήνα πόσο έχει περάσει από την παρουσίαση του κόμματος Καρισιανού,
0: ναι,
2: στην Ελπίδα, σε λιγότερο από ένα μήνα φεύγουν.
0: Ναι.
2: Δεν κάνει καλή εντύπωση.
0: Αυτό βέβαια είναι, ναι, ό,τι χειρότερο μπορούσε να τη συμβεί. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα παρακολουθούμε. Γιώργο μου, την άλλη Πέμπτη είναι η τελευταία μας εκπομπή. Να σου πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ανανεώνω το ραντεβού μας για την άλλη Πέμπτη. Καλή να συνέχεια.
2: Καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Λοιπόν, γρήγορα να πούμε την απάντηση στην ερώτηση της ημέρας, γιατί σας είπα ότι έχω κάποιο προγραμματισμένο ραντεβού στο Ωνάσιο και πρέπει να πάω. Οπότε είχαμε ρωτήσει, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο, καρφώνω, ξεκαρφώνω και το λέμε μπροκώνω, ξεμπροκώνω. Ε, μπροκώνω, ξεμπροκώνω. Και από ό,τι βλέπω, ο κόσμος πολύ και εκλεκτός έχει ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας, έχει βρει τη σωστή απάντηση. Δεν προλαβαίνω να πω τα ονόματα, να πω μόνο να μείνετε εδώ γιατί σήμερα είναι Πέμπτη, έχουμε μία με δύο τον Νεκτάριο Αναγνωστάκη από το Ράδιο Μεγαλόνισσος, 5 με 7 έχουμε τον ένα και το μοναδικό Γιώργο Βιτόρο και 7 με 9 τους Βεργάκηδες. Αυτά φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή σας μέρα.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα, Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ, τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
3: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
5: Κρεοπωλεία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπωλεία, ο Κοντάκης.
6: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
7: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων.
8: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή Βίτσο Γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
6: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
7: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
9: Αίθουσα Γοργόνα. Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
10: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκη, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
11: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
12: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γραμπεδάκη.
13: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
14: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
15: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάθο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
16: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
17: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
16: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
17: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
16: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
17: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
16: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
17: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
18: Μεζεδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
17: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
18: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
19: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
20: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
15: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
0: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
21: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
0: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
22: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με τον Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
23: Θέλω να πάψουμε οι λαοί. Κάθε σφαγή και μάχη.
22: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
24: Κομμάτι της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
9: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κρητών Αρτέμιδος Πάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
10: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
11: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίνγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίνγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίνγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
12: πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
13: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
12: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
13: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
12: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
13: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
12: Tony Strom.
13: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
12: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
13: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
14: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
15: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
14: Να βάλω μπρος τα μάτια.

0: σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
1: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
2: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System τύπου Dexion και Spider.
4: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλίας στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κρητικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
9: Δεν ξέρω πόσο, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ.
10: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
11: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στο Λάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σκηνένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα. Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81 Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
1: Το βουριαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουριαλάκι μου.
1: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουριαλάκι.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουριαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Μες στο Βουριαλάκι μου.
1: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
8: βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
8: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
1: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
2: Ο Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων οι Κριτέοι διοργανώνουν Κρητικό Γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
0: Κομμάτι της παράδοσης.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγοί με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ο Ντεγιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
9: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
10: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
11: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
12: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
13: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
12: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
13: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
12: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
13: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
12: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
13: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
12: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
13: Τηλέφωνο 210-211-1315.
12: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
13: Honda Caracostas.
12: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
14: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
15: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα

0: 23 και Μεγάλου Βασιλείου Βοτανικός. Τηλέφωνο 210-3463-251. www.xiristakis.gr. Xiristakis. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
1: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
2: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
3: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
2: 6666-666.
3: Σίτες.
2: Ρολά.
3: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
2: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
3: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
2: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
6: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
5: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
6: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
5: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
8: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
10: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
11: Η Ένωση Κρητών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κρητικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτι 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
12: Θέλω να πάψουμε οι λαοί. Κάθε σφαγή και μάχη.
11: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
13: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
2: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
10: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
9: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
10: Αυθεντική τσικουδιά.
9: Παρθένο ελαιόλαδο.
10: Μέλι.
9: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
10: Τα πάντα παραγωγής μας.
9: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
10: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
9: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
10: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. 8. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
10: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
11: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
12: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
12: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου Dexion και Spider.
12: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
12: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
13: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
14: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
13: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
14: Σπήλιο μου το λένε.
13: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
14: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
13: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
10: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
15: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
16: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.

0: καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Πάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
2: Ακούτε ωραία κριτικά. Στους 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι Τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System τύπου Dexion και Spider.
9: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
12: Είναι αλουμίν.
10: Είναι αλουμίν.
12: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
13: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
14: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα, Ρέθυμνος.

0: Επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο. Φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλο Βασιλείου, Βοτανικός. Τηλέφωνο 210-3463-251. www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
1: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
2: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeδον. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
1: Citroën Peugeot με Nexeδον 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
3: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
4: Σύβη, ανασκουμπόσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
5: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
4: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
5: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
4: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
6: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
7: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
8: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
7: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
8: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
9: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης και το συγκρότημά του.
10: Έλεγανε
9: Το έθιμο του Κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
11: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
12: Την πιο καθημερινή, αν μπορώ να το πω, την πιο λαϊκή, που τη χρειαζόμαστε πάρα πολλές φορές και οι περισσότεροι από εμάς την αποδεχόμαστε κιόλας, γιατί τα πράγματα τελικά είναι έτσι ψυχρά, όπως ακριβώς τα σχολιάζουμε και εδώ πολλές φορές. Φυσικά να σας πω ότι μας ακούτε πάντα και στην Αττική μέσω του Crete FM 87,5 είναι η συχνότητα στην Αττική, που μπορείτε να συντονιστείτε στα ραδιόφωνα, στα αυτοκίνητά σας, στα σπίτια σας όπου έχετε ραδιόφωνο, και βέβαια στα Χανιά υπάρχει το Ράδιο Φάρος στους 91,8. Εκεί ακριβώς είναι η συχνότητα.

συντονίσετε στα Χανιά τα ραδιόφωνά σας για να μας ακούτε. Τώρα, αν θέλετε να ακούτε μέσω διαδικτύου, υπάρχει το radiomegalonisos.gr ή στο σελίδα μας και από εκεί μπορείτε να ακούτε. Φυσικά είναι διαθέσιμες πάντα και οι εφαρμογές του Ράδιο Μεγαλόνισος. Μια καινοτομία πρέπει να σας πω για το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Δύο δωρεάν εφαρμογές για κάθε συσκευή, Android, iOS, ό,τι διαθέτετε. Μπορείτε να την κατεβάσετε εντελώς δωρεάν στο κινητό σας, να την εγκαταστήσετε και από εκεί να έχετε πολύ πολύ γρήγορη πρόσβαση να ακούτε το σταθμό μας, αλλά και βέβαια να επικοινωνείτε και πολύ πολύ πιο γρήγορα. Καλησπέρες σε όλους και σε όλες, απ' άκρης άκρης στην Κρήτη, απ' άκρης άκρης στην Ελλάδα, απ' άκρης άκρης στον κόσμο. Όπου φτάνει η φωνή μας, όπου φτάνει το σήμα μας, να ευχηθούμε να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα και να μείνετε κοντά μας μέχρι και τις 2. Εδώ θα σχολιάσουμε τα τρέχοντα. Θα δούμε τα πιο σημαντικά νέα τα οποία πρέπει να τα γνωρίζουμε και πρέπει να τα πληροφορούμαστε και βέβαια θα ακούσουμε και τη μουσική μας, θα έχουμε και την επικοινωνία μας, όλα αυτά μέχρι και τις 2, μείνετε συντονισμένοι. Βεβαίως θα ξεκινήσω σήμερα, φίλες και φίλοι, με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Τέλος η αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους. Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα των 1. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026 για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αρκετοί υποψήφοι έλαβαν την βαθμολογία τους μέσω SMS στο κινητό τους, τηλέφωνο, πριν από την προκαθορισμένη ώρα που είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας. Οι υποψήφοι, να πούμε ότι μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα results.it.mynedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μετρόνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Παράλληλα, όσοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση θα λάβουν τα αποτελέσματα και μέσω SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Είναι μια πάρα πολύ καλή εφαρμογή που αναπτύχθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας. Νεότερες ανακοινώσεις αναμένονται για τα αποτελέσματα στα ειδικά μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026, καθώς και για την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου μετά την ανακοίνωση των ελάχιστων βάσεων εισαγωγής. Εύχομαι να έχουν πάει όλα καλά με τους βαθμούς, εύχομαι να αρχίζουν να ηρεμούν όλοι αυτοί που πέρασαν αυτό το διάστημα αγωνίας, και οι μαθητές και οι γονείς θα περιμένουμε να δούμε και τις βάσεις, ώστε να γνωρίζουμε και πού θα βρεθεί το κάθε παιδί. Στα του Ρεθύμνου τώρα, φίλες και φίλοι, σε καλό δρόμο φαίνεται να βρίσκεται η διαδικασία για την ανάδειξη του μελετητικού σχήματος που θα αναλάβει τη μελέτη για το τούνελ στα νότια του νομού Ρεθύμνου, προκειμένου να βρεθεί η μόνιμη λύση για την όδευση προς τον νότο και την αποφυγή των δύο φαραγγιών του Κουρταλιώτη και του Κοτσιφού, που σήμερα αποτελούν ένα μόνιμο πονοκέφαλο για τις υπηρεσίες. Είναι γνωστός ο κίνδυνος για τις κατολιστήσεις που ενίοτε είναι εκτεταμένες, ενίοτε περιορισμένες, αποτελούν όμως μια πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η κυρία Λιονή, αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, σε δηλώσεις της ανέφερε ότι μπήκε το νερό στο αυλάκι. Όπως σημείωσε, η μελέτη προχωράει κανονικά και ήδη έχει γίνει ο έλεγχος των φακέλων που κατέθεσαν 7 μεγάλα μελετητικά σχήματα. Η αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε και σε άλλα έργα που έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και θα προχωρήσει η διαδικασία της εκτέλεσης. Όπως είπε, τις επόμενες ημέρες τελειώνουν οι μελέτες του νότιου οδικού άξονα και ειδικά των δύο κόμβων στους Αρμένους και την Καρέ,
και εκτίμησε ότι στην επόμενη Περιφερειακή Επιτροπή θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για την πληρωμή της μελέτης. Αυτό σημαίνει ότι στη συνέχεια θα προχωρήσει το έργο κατασκευής των κόμβων. Το σύνολο του έργου είναι προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ και θα πληρωθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης. Παράλληλα, το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουν έργα βελτίωσης του επαρχιακού οδικού δικτύου συνολικά 2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σε ό,τι αφορά την βελτίωση του δρόμου Τσεσμές Αρκάδη, ένα έργο 250.000 ευρώ μετά την αλλαγή του εργολάβου, υπάρχει η δέσμευση ότι θα ξεκινήσει μετά από 20 μέρες. Πολλές είναι οι διαμαρτυρίες των επιχειρηματιών στον παράλληλο της Εθνικής Οδού στο Βιολί Χαράκι, ο οποίος είναι δρόμος με μεγάλη χρήση και είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Το καθεστώς του σε ποιον ανήκει είναι ιδιαίτερο, λόγω του ότι είναι προέκταση του Εθνικού Δικτύου. Στην πράξη, όπως είπε η κυρία Λιονή, δεν ανήκει ούτε στην περιφέρεια ούτε στο Δήμο. Έτσι αποφασίστηκε από περιφέρεια και Δήμο να γίνουν έργα βελτίωσης και από τους δύο φορείς. Βρέθηκε φόρμουλα να γίνουν από κοινού έργο από, να γίνει από κοινού έργο από περιφέρεια και Δήμο. Ουσιαστικά, μετά από 2 εκατομμύρια που δίνουμε σε κάθε Δήμο, ένα μέρος από τα χρήματα να πάνε στο δρόμο, ανέφερε η κυρία Λιονή. Πάντως, γενικά, για αυτά τα τμήματα δρόμων που είναι πολλά σε όλη την Κρήτη, υπάρχει συζήτηση και πρόταση από τον Περιφερειάρχη προς το Υπουργείο όλα αυτά τα κομμάτια και γενικά τους παράπλευρους να τα πάρει το Υπουργείο και να τα φτιάξει τώρα που γίνεται ο βόρειος οδικός άξονας, κατέληξε η κυρία Λιονή. Αξίζει τέλος να σημειώσουμε ότι η Περιφέρεια Κρήτης ενέκρινε ένα κονδύλι 35.000 ευρώ για άμεσες συντηρήσεις και επισκευές στο Παλαιοντολογικό Μουσείο που παραμένει κλειστό, ενώ εγκρίθηκε κονδύλι 150.000 ευρώ προκειμένου να γίνει μελέτη στατικής επάρκειας του κτηρίου της Διεύθυνσης Υγείας και Πρόνοιας. Ό,τι και αν θέλετε να κατασκευάσετε, ό,τι και αν ονειρεύεστε, ό,τι και αν θέλετε να αλλάξετε, η εταιρεία Centro βρίσκεται εκεί και με χαρά θα σας εξυπηρετήσει. Από την μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή αλλά και την τοποθέτηση, η εταιρεία Centro είναι στο πλευρό σας, είναι δίπλα σας και μπορεί να ανταποκριθεί 100% σε όποια κατασκευή και αν θέλετε να κάνετε, είτε αφορά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, είτε αφορά καθιστικό και τραπεζαρία. Η εταιρεία Centro εδώ και 50 χρόνια συνδυάζει τη νέα τεχνολογία, τα άριστα υλικά και την τεχνογνωσία με την αισθητική, αλλά πρωτίστως την αγάπη και το μεράκι για το έπιπλο, για να προσφέρει σε όλους εμάς εργασίες οι οποίες πραγματικά αντέχουν στον χρόνο και κερδίζουν το ενδιαφέρον από όλους. Centro Kitchen στον κόμβο Ατσιπόπουλου εδώ στο Ρέθυμνο, και βέβαια υπάρχει και η ιστοσελίδα centrokitchen.gr.

0: Και βέβαια, φίλες και φίλοι, μπορείτε να επικοινωνείτε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Τα τηλέφωνα μας θα τα υπενθυμίσω: 28 310 25 835. Υπάρχει και το κινητό μας τηλέφωνο, στο οποίο λειτουργεί και το Viber, 69 85 77 75 50. Στην ιστοσελίδα μας στο Ράδιο Μεγαλώνησος μπορείτε να βρείτε και όλα τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία έχουμε σελίδα με το Ράδιο Μεγαλώνησος, να μας ακολουθείτε και εκεί, να αλληλεπιδρούμε, να βλέπετε και τα νέα μας πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματα που λαμβάνουμε καθημερινά και φωτογραφίες στο Viber που μας στέλνετε κατά καιρούς, τόσο από τοποθεσίες που βρίσκεστε, όσο και από κακώς κείμενα που εντοπίζετε στο δρόμο σας, και καλά κάνετε, να τα σχολιάζουμε, να τα λέμε, γιατί μόνο έτσι υπάρχει μια πιθανότητα να αλλάξουν, μόνο αν δημοσιοποιηθούν. Διαφορετικά, αν τα προσπερνάμε, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Θες να πεις κάτι?
1: Τα χαιρετίσματά μας στην κυρία Γεωργία από το Φουρφορά, η οποία είναι πιστή ακροάτρια, είναι έτσι κι αλλιώς, και μας ενημερώνει για αν γίνει καμιά ζημιά εκεί στο Αμάρι, γενικά στην επαρχία, θα μας παίρνει η κυρία Γεωργία να μας τα λέει όλα. Ακούει κάθε μέρα το Ράδιο Μεγαλώνησος.
0: Καλησπέρα μας στην κυρία Γεωργία και σε όλους τους φανατικούς, γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό, που ειλικρινά έχουν κολλήσει τη βελόνα του ραδιοφώνου τους. Τη βελόνα, τώρα τη βελόνα τη λέγαμε από παλιά.
1: Μπορεί να έχει χαλάσει το ραδιόφωνο και να πρέπει να τα αλλάξουν.
0: Δεν πειράζει, να είναι καλά εκεί που είναι. Έχουν κολλήσει λοιπόν οι άνθρωποι τη συχνότητα που ακούνε στο 89,8, και μάλιστα το σημαντικότερο από όλα, και αυτό μας ευχαριστεί περισσότερο, είναι ότι οτιδήποτε και αν συμβεί στο ραδιόφωνο, είτε για λίγο πέσει το σήμα, χαλάσει το ρεύμα ή γίνει κάτι ή το οτιδήποτε, αμέσως αρχίζουν και παίρνουν τηλέφωνα και ενδιαφέρονται να μας ενημερώσουν και να μας πούν. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό και μας συγκινεί ιδιαίτερα εδώ, πρέπει να πούμε, στο Ράδιο Μεγαλώνησος, γιατί φαίνεται ότι πραγματικά αγαπάτε το ραδιόφωνο και το στηρίζετε, και πρέπει να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες εσάς. Να είστε πάντα καλά, γεροί, έτσι και να μας ακούτε, να μας απολαμβάνετε. Είναι από τα λίγα ραδιόφωνα, να το πούμε τώρα Νίκο, γιατί είναι και περίοδος που κατεβαίνουν πάρα πολλοί επισκέπτες στο νησί μας, οπότε αποκτά ζωή και η επαρχία, οι περιφέρειες του Ρεθύμνου. Μιλάμε για το Αμάρι, μιλάμε για τα νότια του Ρεθύμνου, Αγία Γαλήνη, Πλακιά κτλ.
1: Καλά, τώρα έχουν και τουρισμό βέβαια εκεί, ναι. Αλλά μιλάς για τα ορεινά χωριά που δεν έχουν τόσο.
0: Μιλάω για όλους τους ανθρώπους που θα βρεθούν εκεί. Να ξέρετε όλοι σας ότι το σήμα του σταθμού μας φτάνει ακόμα και εκεί. Δηλαδή, με όλα αυτά τα σύγχρονα μέσα που έχει φροντίσει ο ιδιοκτήτης του σταθμού να έχει τοποθετήσει και τα συντηρεί και ευλαβικά, πρέπει να πούμε, το σήμα του σταθμού φτάνει κυριολεκτικά σε όλη την περιφέρεια του Ρεθύμνου, εκεί που οι άλλοι δεν μπορούν να φτάσουν.
1: Είναι αυτό
0: και
1: που
0: δεν
1: λέμε.
0: Το λέω εγωιστικά, το λέω γιατί έτσι ακριβώς είναι.
1: Γιατί σου έχω δώσει 100 ευρώ για να το πεις.
0: Και 50 ευρώ να μου δίνεις και 10 πάλι το διαβελέγα, γιατί είναι σημαντικό τα ραδιόφωνα να έχουν εμβέλεια και την εμβέλεια που πρέπει, βέβαια στα νόμιμα πλαίσια. Πριν συνεχίσουμε, να πω για την εταιρεία Frigo Rent, μια που αναφέρουμε έτσι και την επαρχία. Η εταιρεία Frigo Rent που φέρνει την ψήξη στην πόρτα σας, κυριολεκτικά εκεί όπου τη χρειάζεστε, είτε είναι η αυλή του σπιτιού σας, είτε είναι ο χώρος εκδηλώσεων του συλλόγου, είτε είναι κάποια υπαίθρια ως χώρο, κάποιος υπαίθριος χώρος εκδηλώσεων, κάποια βίλα ενδεχομένως. Η εταιρεία Frigo Rent διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση και κατάψυξη, για να μπορέσετε να έχετε έτσι την κατάλληλη, την απαιτούμενη θερμοκρασία για τη συντήρηση των τροφίμων πρωτίστως, αλλά και βέβαια για, για να παγώσετε και τα ποτά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα το καλοκαίρι αυτό. Για γάμους λοιπόν, βαπτίσεις, κάθε είδους εκδηλώσεις και πανηγύρια, η εταιρεία Frigo Rent μπορεί να σας καλύψει, είτε με τους μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους που ανέφερα μόλις, είτε αν θέλετε κάτι πιο μικρό, κάτι πιο απλό, διαθέτει και προς ενοικίαση μπαούλα καταψύκτες ή και όρθια ψυγεία συντήρησης. Αν θέλετε κάποιο λίγο πιο μικρό χώρο για να κάνετε τη δουλειά σας, διαθέτει και αυτές τις πίπτες επιλογές η εταιρεία Frigo Rent. Επικοινωνήστε με την εταιρεία 28 310 25 26445. Η εταιρεία που υποστηρίζει την εταιρεία FreeCurrent είναι μια πολύ γνωστή εταιρεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βρίσκεται στην αγορά του Ρεθύμνου με μεγάλη επιτυχία. Μιλάμε φυσικά για την εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα, που αυτό βέβαια σημαίνει ότι η εταιρεία αυτή έχει μια υποστήριξη σε ό,τι και αν συμβεί, να σας καλύψει για να μην έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Να πούμε, Νίκο, ότι έχουμε μια πολύ ωραία προσφορά και με το Ράδιο Μεγαλόνισος, την οποία την έχουμε αναρτήσει και στα κοινωνικά μας δίκτυα, αλλά την αναφέρουμε και από εδώ, για όλους τους συλλόγους που θέλουν να κάνουν τη διαφήμισή τους τώρα για τα γλέντια τους, για τις κριτικές βραδιές, τα πανηγύρια που έχουν. Το Ράδιο Μεγαλόνισος έχει ετοιμάσει έναν διαφορετικό τιμοκατάλογο, έναν τιμοκατάλογο με αρκετά γενναίες εκτόσεις, πρέπει να σας πω, και παροχές, προκειμένου να μπορέσουν οι σύλλογοι οικονομικότερα και αποτελεσματικότερα να διαφημίσουν την κριτική τους βραδιά. Οπότε αν θέλετε να προχωρήσετε σε μια τέτοια διαφήμιση, σίγουρα το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής είναι το κατάλληλο, το Ράδιο Μεγαλόνισος, για να προβάλλετε αυτή τη διαφήμισή σας. Πηγαίνετε απευθείας στον κόσμο που στοχεύετε, επικοινωνήστε και εδώ με το τηλέφωνο μας 28310 25 835, για περισσότερες πληροφορίες και για τις προσφορές αυτές που έχετε.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
6: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθον ιρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
7: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
8: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
11: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
10: Καλά, καλά.
11: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
12: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
13: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
14: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
15: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
16: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
15: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
16: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
15: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
16: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
15: Tony Strom.
16: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
15: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
16: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
17: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
18: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
19: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτι 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
20: Θέλω να πάψουμε οι λαοί. Κάντε σφαγή και μαχή.
19: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
21: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλίας στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης.
0: έστρεφα από την καρδιά και τους έβαινα τη μάχη.
21: Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.

0: διαβάζω, βέβαια η Κρήτη ευτυχώς δεν θα επηρεαστεί πολύ από το κύμα ζέστης που πλησιάζει. Θα σας πω ότι αύριο θα έχουμε καλώς εχόντων των πραγμάτων τον Δημήτρη το Βεζίρη, το συνεργάτη μας που παρακολουθεί τα νέα για τον καιρό, έτσι για να μας δώσει μία πρόβλεψη και να γνωρίζουμε τι θα γίνει αύριο στην αυριανή εκπομπή. Είναι σημαντικό και αυτό να ξέρουμε τι μας περιμένει και τι καιρό θα κάνει. Να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, και να δούμε λίγο τις παρατηρήσεις που είχαμε πριν από ημέρες επισημάνσεις κατοίκων του Ρεθύμνου για τη θαλάσσια περιοχή του Κουμπέ, στην οποία παρατηρούνται κοιλίδες, σκουπίδια και γενικά βρωμιά. Ήταν αρκετές οι καταγγελίες, αρκετοί άνθρωποι που παραπονέθηκαν, και συγκεκριμένα, όπως ανέφερε συμπολίτης, η κατάσταση δυστυχώς δεν έχει αλλάξει, και όμως παρά τα ερωτήματα που τέθηκαν, ουδεμία απάντηση έχει ληφθεί σχετικά με το τι προκαλεί αυτή την κατάσταση. Φαίνεται να μην έχει φτάσει το μήνυμα στους ανθρώπους της περιφέρειας, που και από όσο γνωρίζω και οι ίδιοι κολυμπούν σε αυτά τα νερά, και είναι απορίας άξιων, και κολυμπούν αλλά και περνάνε από εκεί, πώς και δεν έχουν εντοπίσει και οι ίδιοι αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή περιμένουν τους δημότες να αρχίσουν να παραπονιούνται για να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι σίγουρο πάντως ότι όλοι εμείς περιμένουμε απαντήσεις, και καλό είναι οι υπηρεσίες να μην αγνοούν τους κατοίκους του Ρεθύμνου και σε τέτοια παράπονα που είναι και φυσιολογικά και είναι και λογικό να γίνονται, γιατί μιλάμε για βρωμιές μέσα στη θάλασσα που δεν ξέρει κανείς από πού προέρχονται. Καλό είναι να μην κλείνουμε τα αυτιά μας και να το προσπερνάμε, να δίνουμε απαντήσεις. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται και θέλουν να ξέρουν και θα συνεχίζουν να το ψάχνουν και να επικοινωνούν και μαζί μας εδώ με το σταθμό μας, αλλά και με τα μέσα ενημέρωσης του Ρεθύμνου. Οπότε καλό είναι να λύνεται το πρόβλημα γρήγορα, για να μην έχουμε και θέμα. Είναι καλοκαιρινή περίοδο, είναι και οι επισκέπτες της πόλης μας που θέλουν να κάνουν τα μπάνια τους, και είναι και βέβαια πρώτα απ' όλα, για μένα πρώτα απ' όλα, οι δημότες, οι άνθρωποι που ζουν εδώ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η περιοχή του Κουμπέ είναι πολύ σύχναστη περιοχή, είναι πάρα πολύ αυτή που επιλέγουν να κάνουν το μπάνιο τους εκεί, θεωρείται από τα κεντρικά σημεία, οπότε οφείλουμε να είμαστε και προσεκτικοί του τι γίνεται εκεί. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ Νίκο?
1: Είστε αχάριστοι, ρε.
0: Είμαστε.
1: Είστε αχάριστοι. Είμαστε. Δηλαδή έχει κοιλίδες πετρελαίου, ας πούμε.
0: Δεν έχει πετρελαίου, έχει άλλες κοιλίδες.
1: Ωραία, αυτές οι κοιλίδες όμως έχουν λίπος. Είναι λιπόδης. Άρα σου δίνει αντιλιακό τζάμπα μέσα από τη θάλασσα. Τι αχάριστοι που είστε. Δηλαδή, αντί να πάει πληρώνει ένα αντιλιακό, το πληρώνει 20-25 ευρώ, να το βάλει απάνω σου.
0: Ναι, στο δίνει δωρεάν.
1: Κολύμπα, βγαίνει, έχει ό,τι κυκλοφορεί εκεί πέρα.
0: Με το ίδιο σκεπτικό, ας πούμε, δημιουργεί και αντισώματα.
1: Άσε που δημιουργεί αντισώματα.
0: Σε επαφή με τα μικρόβια, οπότε.
1: Δεν παθαίνει τίποτα, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί
0: θωρακίζεσαι.
1: Το ιόδιο, ναι, με αυτό. Ναι. Άρα.
0: Έτσι. Αυτό το σκεπτικό τώρα, έχει δίκιο.
1: Ο Έλληνα όμω.
0: Το είπες πριν. Έκανε και είπα όλα αυτά τώρα, βλέπει και ανερούμε αυτά που.
1: Εγώ σ' άφησα να πει για να σε
0: ανερέσω. Τώρα με βάλε.
1: Τα βάζει δηλαδή με την περιφέρεια ή με το κλιμάκιο του Δήμου που είναι υπεύθυνο για τον καθαρισμό. Αυτοί το κάνουν για σένα. Δρούν για σένα πριν από σένα. Δηλαδή,
0: πόσο μικρό είναι το μυαλό μου, δεν πει.
1: Σου λέει, κόπηκες.
0: Ναι.
1: Θες να πας στη θάλασσα να το επουλώσει,
0: ναι,
1: να επουλωθεί μέσα το ιόδιο.
0: Ναι.
1: Πάει στο επουλώνει το ιόδιο, παίρνει σε μία
0: δόση μικροβίων.
1: Δόση μικροβίων, ας πούμε, κολλάς μία υπατήτηδα, κολλάς μία αυτό που σου κόβουν το πόδι, πώς το λένε.
0: Γάγκρανα.
1: Όχι, γάγκρανα, φίλε. Γάγκρανα δεν κολλάς, βγαίνει.
0: Βγαίνει μετά που θα κολλήσει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κάπως το λένε αυτό, δεν το θυμούμαι στο μυαλό. Που το κολλάς και πίνεις αντιβίωση.
0: Ναι.
1: Και μετά γίνεσαι.
0: Περδίκη.
1: Ρόμποκοπ.
0: Ναι, μετά είσαι μια
1: σκληροπυρηνικό.
0: Έχεις απ' όλα, δεν σταματάς πουθενά. Ναι, είναι και αυτό μια άποψη, να τη δεχτούμε. Τι να κάνουμε, εμείς πρέπει να τα ακούμε όλα και πρέπει να τα γνωρίζουμε. Όλα πάντως είναι απορίας άξιων που υπάρχει αυτή η καθυστέρηση στην απάντηση. Να σχολιάσω οπωσδήποτε, γιατί έχει ανακοινωθεί, έχει φανεί από προχθές το βανδαλισμό που έκαναν πάλι για μία ακόμα φορά τους φορτιστές του Αγίου Γεωργίου, τους φορτιστές των ηλεκτρικών οχημάτων. Σύμφωνα και με την επίσημη ενημέρωση από τον Δήμο Ρεθύμνου, προς τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες της πόλης, οι ηλεκτρικοί φορτιστές που βρίσκονται στην πλατεία του Άι Γιώργη τέθηκαν ξανά εκτός λειτουργίας έπειτα από νέο περιστατικό βανδαλισμού που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στον εξοπλισμό. Το περιστατικό σίγουρα προκαλεί ιδιαίτερη απογοήτευση, καθώς πρόκειται για καταστροφή δημόσιας υποδομής που έχει δημιουργηθεί για την εξυπηρέτηση των πολιτών και στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας. Οι ενέργειες μιας ελάχιστης μειοψηφίας στερούν από το κοινωνικό σύνολο μια σημαντική υπηρεσία, δημιουργώντας παράλληλα οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο και κατ' επέκταση για όλους τους δημότες. Αυτά αναφέρει ο Δήμος μας. Για να πούμε βέβαια ότι για την αποκατάσταση των ζημιών έχουν ήδη κινηθεί οι απαραίτητες διαδικασίες. Συγκεκριμένα αναμένεται η άφιξη εξειδικευμένου τεχνικού συνεργείου από την Αθήνα, ενώ παράλληλα έχει δρομολογηθεί η προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών. Λόγω βέβαια της έκτασης των βλαβών και των χρόνων παράδοσης των εξαρτημάτων, δεν είναι ακόμη δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος επαναλειτουργίας των φορτιστών. Σημειώνεται ότι το κόστος αποκατάστασης της συγκεκριμένης ζημιάς εκτιμάται περίπου σε 5.000 ευρώ, ποσό που θα καλυφθεί βέβαια από τους πόρους του Δήμου. Ο Δήμος Ρεθύμνου, από ό,τι αναφέρει, καταδικάζει απερίφραστα κάθε πράξη βανδαλισμού και καταστροφής δημόσιας περιουσίας. Η διατήρηση και προστασία, όπως αναφέρει, των κοινόχρηστων υποδομών αποτελεί υπόθεση όλων μας και προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας. Θα σημειώσουμε εδώ και θα το πούμε, γιατί πρέπει να σας πω, φίλοι μου, ότι ο Δήμος Ρεθύμνου είναι από τους λίγους δήμους στην Ελλάδα που παρέχει αυτή την υπηρεσία, δηλαδή τη δωρεάν φόρτιση προς κατόχους ηλεκτρικών οχημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα η χρήση των φορτιστών αυτών παρέχεται δωρεάν από το Δήμο, στο πλαίσιο, όπως είπαμε, της προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας και της εξυπηρέτησης πολιτών και επισκεπτών. Ωστόσο, τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βανδαλισμού, καθώς και η κακή και αλόγιστη χρήση των υποδομών, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος συντήρησης και αποκατάστασης των ζημιών, καθιστούν αναγκαία την επιβολή χρέωσης για τη χρήση τους. Εκεί είναι τώρα το θέμα, ότι οι φορτιστές αυτοί που παρήχαν δωρεάν φόρτιση σε όλους τους χρήστες των ηλεκτρικών οχημάτων και βοηθούσαν αρκετούς ανθρώπους, γιατί όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα κόστος μικρό βέβαια για να φορτίσεις, αλλά όπως και να το κάνεις, μπορείς και να παρκάρεις δωρεάν, να το φορτίζεις το όχημά σου και να κατέβεις στο ρεύμα να κάνεις τις δουλειές σου. Είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν μια πολύ σοβαρή υπηρεσία από το Δήμο Ρεθύμνου, που φαίνεται ότι μερικούς τους θορυβούσε. Γι' αυτό ακριβώς και αρκετές φορές, ειδικά εκεί στην Καλλιθέα, στο σημείο εκείνο τους έχουν καταστρέψει. Βέβαια, είναι και πάρα πολλές οι διαμαρτυρίες από κατοίκους, να πούμε, για γενικά για την παραβατικότητα που υπάρχει στην πλατεία του Άι Γιώργη. Έχουν ακουστεί πάρα πολλές περιπτώσεις και πολλή διακίνηση ναρκωτικών και πάρα πολλά άλλα. Οπότε, μάλλον θα πρέπει να υπάρξει λίγη παραπάνω αστυνόμευση, λίγη παραπάνω παρακολούθηση της περιοχής, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι είναι από τα κεντρικότερα σημεία του Ρεθύμνου η Καλλιθέα. Συχνάζουν πάρα πολύ και γονείς λόγω και του πάρκου που υπάρχει εκεί, της παιδικής χαράς, αλλά και της αγοράς που κινούνται όλοι εκεί. Οπότε οφείλει και η αστυνομία εδώ στο Ρέθυμνο να ρίξει αρκετό βάρος σε εκείνη την περιοχή και σε άλλες περιοχές βέβαια, μην βγάζουμε άλλες περιοχές από πίσω απ' έξω, αλλά ένα παραπάνω αφού βλέπουμε τέτοια περιστατικά εκεί. Σε κάθε περίπτωση, αυτή και αυτή η πράξη που έκαναν, αυτοί που το έκαναν, είναι απολύτως καταδικαστέα και θα πρέπει να λογοδοτήσουν, θα πρέπει να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και μάλιστα, αν θέλετε και τη γνώμη μου, να πληρώσουν και τα έξοδα για να...
1: Εγώ ξέρω γιατί το κάνανε.
0: Γιατί?
1: Μάλλον εκεί, γιατί συχνάζουν εκτός από Έλληνες και πολλοί αλλοδαποί, γιατί δεν έχουν να πάνε κάτω εκεί. Πήγαν να φορτίσουν το κινητό τους. Προσπαθούσαν να το φορτίσουν. Σου λέει αυτή η μπρίζα δεν κάνει. Από το ζόρε το χαλάσαν. Αυτή σου λέει το τι χαλάς. Το έχουν εδώ και πουλάει ρεύμα. Εγώ δεν μπορώ να φορτίσω το κινητό.
0: Και ξέρεις πώς λύνεται τώρα αυτό, έτσι? Δύο κάμερες εκεί πέρα και καλή νύχτα.
1: Έχει κάμερες η περιοχή. Αυτοί που το κάνανε.
0: Το σημείο αυτό, όπως έχουν αναφέρει, δεν παρακολουθείται. Και μάλλον, Νίκο, πως αυτός είναι και ο λόγος που εκείνο το σημείο συνεχώς γίνονται αυτοί οι βανδαλισμοί και αυτά τα προβλήματα. Γιατί γνωρίζουν γνωρίζουν πολύ καλά ότι εκεί πέρα δεν πέφτει καμία κάμερα, οπότε δύο
1: κατά πάση πιθανότητα ξέρουν πως είναι, ξέρουν ποιοι το έχουν κάνει, άμα τι...
0: δεν το γνωρίζω αυτό, πάντως σε κάθε περίπτωση είναι καταδικαστέα αυτή η πράξη, φίλες και φίλοι.
1: Στέλιο, αν μας ακούς και είσαι στον δρόμο, δεν μπορώ να το σηκώσω τώρα.
0: Ποιος Στέλιος είναι?
1: Που πάντως φάγεις είναι, από τον ΟΠΕ, του Μπάσχε το πρόεδρος.
0: Α, μάλιστα, του Ακαδημίας. Να σας πω, φίλες και φίλοι, για την εταιρεία FreeCorrent. Είναι η εταιρεία που φέρνει την ψήξη στην πόρτα σας, εκεί όπου ακριβώς την χρειάζεστε, στο χώρο που την χρειάζεστε και για όσο χρόνο την χρειάζεστε. Η εταιρεία FreeCorrent διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση και κατάψυξη, για να μπορέσετε να έχετε την κατάλληλη θερμοκρασία στα τρόφιμα τώρα το καλοκαίρι, αλλά και βέβαια για να παγώσετε πολύ πιο εύκολα και με μεγαλύτερες ποσότητες σε ποτά και αναψυκτικά. Αν διοργανώνετε λοιπόν κάποιο γάμο, κάποια βάπτιση, κάποια άλλη εκδήλωση και το πανηγύρι του χωριού σας, απευθυνθείτε στην εταιρεία FreeCorrent. Πρέπει να σας πω ότι πέραν από τους μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους, μπορείτε να νοικιάσετε, αν θέλετε, μικρότερες, έχει και μικρότερες προτάσεις, όπως μπαούλα καταψύκτες, τα γνωστά σε όλο μας μπαούλα.
1: Θα έχουν μέσα και τρόφιμα ή σχετικά.
0: Άδεια βέβαια. Καθώς και όρθια ψυγεία συντήρησης. Αν σας εξυπηρετεί καλύτερα, αν δηλαδή οι ποσότητες είναι μικρότερες, η εταιρεία FreeCorrent παρέχει και αυτή τη δυνατότητα. Επικοινωνήστε με την εταιρεία στο 28310-26445. Την εταιρεία FreeCorrent διαχειρίζεται η εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα εδώ στο Ρέθυμνο, αλλά πηγαίνει παντού όπου εσείς την ζητήσετε.
1: Έχω ανεκδοτάκι.
0: Για πες το. Ο Στέλιος το έστειλε?
1: Όχι. Παιδί μου, εντάξει, είναι λίγο σόκινγκ, μας παρεξηγήσουν αυτοί που θα ακούσουν.
0: Μα δεν ήταν σόκινγκ.
1: Όχι, ρε παιδί μου, είναι ένας ομοφυλόφιλος γκέι τώρα, με το σκυλάκι του. Και προχωράει στο πάρκο, το σκυλάκι μικρό, τώρα ξέρεις, αυτός λίγο νταυραντισμένος.
0: Ναι.
1: Φαινόταν λίγο αναπρόσωλο τώρα σε ένας άντρας 2 μέτρα, δεν έχει σημασία αν είναι γκέι ή δεν είναι. Το σκυλάκι φαίνεται μπροστά του. Πάει σε ένα πάρκο λοιπόν, αλλά κάθεται ένας άντρας απέναντι, τον κοζάρι, αυτός του αρέσει.
0: Άντρας.
1: Ναι, ο άλλος φυσιολογικός, ναι. Ο άλλος γκέι είναι. Και πάει και κάθεται δίπλα στο μπαγκάκι, το κοιτάει, γυρίζει ο άντρας, ο άλλος κάθεται δίπλα, του λέει: ωραίο σκυλάκι. Του κάνει. Αυτό το σκυλάκι, του λέει, δεν είναι οτιδήποτε. Είναι, του λέει, ειδικό σκυλάκι. Λέει, κάνει πολλά πράγματα. Του λέει: τι εννοείς? Του λέει: κάνει ωραίες φίφες. Λέει, αυτό που κατάλαβες, λέει, κάνει ωραίες φίφες. Λέει, πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε, του λέει. Λέει, μπορώ να σου το αποδείξω. Λέει, απόδειξε το, ρε φίλε, του λέει. Λέει, Μπόμπι, κάνε μία φίφα στον κύριο. Ο σκύλος γυρίζει, τάζει, δεν ξέρει, φυσικά εννοείται και δεν θα κάνει. Μπόμπι, κάνε μία φίφα στον κύριο. Όχι. Ο σκύλος δεν κάνει τίποτα, πλησιάζει λοιπόν αυτός, γονατίζει μπροστά στον άνθρωπο, του λέει: Μπόμπι, θα σου το δείξω για τελευταία φορά. Έλα, ήταν έξυπνο, αλλά...
0: Ήταν έξυπνο, δεν το πιάσαμε όλοι.
1: Πήγαινε, γονάτισα, την κάνει αυτός.
0: Α, ναι, ναι.
1: Μπομπι Τσίτα, λέει, να μαθαίνεις πώς γίνεται. Τελευταία φορά θα δείξω.
0: Είναι σαν τον ταξιτζή εκεί που μπήκε, λέει, στο ταξί και υπήρχε μια μύγα εκεί και βρίσκει ο ταξιτζής και λέει: άμα την πιάσω αυτή τη μύγα, θα την πιπ.
1: Και κάνει
0: και αυτός ο γκέι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, δεν πειράζει, να γελάσουμε αυτά.
1: Αυτό το ανέκδοτο το άκουσα από τον Τρίφωνα εδώ μεταξύ. Έτσι.
0: Από τον
1: Τρίφωνα.
0: Ποιο Τρίφωνα?
1: Σαμαρά.
0: Α, είπε τέτοιο ανέκδοτο. Μπράβο. Αυτό σαρκάζεται λοιπόν. Μια χαρά. Θα συνεχίσω, φίλοι μου, και θα πω και για τα Πατινιά. Έχουμε και μία ακόμα ανακοίνωση από το Δήμο Ρεθύμνου και θέλω να το σχολιάσουμε, Νίκο, αυτό.
1: Θα το βγάλουν εκτός?
0: Όχι. Αντιθέτως. Θα πολλαπλασιαστούν τα Πατινιά.
1: Θα φοράνε και κράνος.
0: Δεν το βλέπω.
1: Για μένα πρέπει να βγάλουν δίπλωμα μηχανής.
0: Ενισχύει ο Δήμος τη μικροκινητικότητα.
1: Ενισχύει για το πάρκι, για να αφήνει να τα νοικιάζει, εννοείς.
0: Ναι.
1: Α, τα νοικιασμένα ενισχύει. Όχι αυτά που έχει ο καθένας και γυρίζει στους δρόμους και πάει με 80 χιλιόμετρα.
0: Γιατί με τα νοικιασμένα δεν μπορεί να πάει.
1: Δεν πάνε αυτά πάνω από 20.
0: Τέλος πάντων, ο Δήμος Ρεθύμνου λοιπόν ενισχύει τη μικροκινητικότητα στην πόλη, προωθεί σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές μετακίνησης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να πούμε ότι εγκρίθηκε η παράταση για ένα επιπλέον έτος της σύμβασης που υπήρχε με την εταιρεία Hopi Mobility, διασφαλίζοντας τη συνέχιση έτσι της επιτυχημένης λειτουργίας του συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών πατινιών στην πόλη. Η εταιρεία αυτή, η οποία δραστηριοποιείται και στην πόλη μας αλλά και σε διάφορες άλλες πόλεις της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, έχει ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και προσφέρει μια αξιόπιστη λύση μικροκινητικότητας. Με την ανανέωση της συνεργασίας, η εταιρεία δεσμεύεται να διατηρήσει τα υψηλά πρότυπα εξυπηρέτησης, την τεχνική υποστήριξη και την ασφάλεια των οχημάτων της, συνεχίζοντας να αποτελεί βασικό πυλώνα στις καθημερινές μετακινήσεις της πόλης. Παράλληλα, πρέπει να πούμε ότι ο Δήμος Ρεθύμνης πραγματοποίησε ένα ακόμα καθοριστικό βήμα για την επέκταση των πράσινων μεταφορών, ολοκληρώνοντας τη διαγωνιστική διαδικασία για την εκμίσθωση 29 κοινόχρηστων χώρων που θα φιλοξενήσουν ένα νέο παράλληλο σύστημα κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων. Στο πλαίσιο της φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας που διενεργήθηκε, πλειοδότρια αναδείχθηκε η εταιρεία Lime, είναι η εταιρεία την οποία την έχουμε ξαναδεί νομίζω εδώ στην πόλη.
1: Σε ποδήλατα νομίζω.
0: Ναι, και σε ποδήλατα. Όπως και να το κάνουμε τώρα, όταν υπάρχει η σωστή στήριξη των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας και όταν επιδεικνύεται η ανάλογη υπεύθυνη συμπεριφορά με σεβασμό προς τους πεζούς και τα οχήματα, νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλός τρόπος μετακίνησης και τα πατίνια. Κυρίως βέβαια εγώ είμαι υπέρ των ποδηλάτων, τα θεωρώ καλύτερα και πιο εύκολα βέβαια για τους ανθρώπους που δεν είναι και τόσο εξοικειωμένοι με τα πατίνια. Όπως και να το κάνουμε όμως, είναι μια θετική κίνηση και αυτή από τον Δήμο και οφείλουμε να τα λέμε αυτά. Έχουμε πει ότι εδώ λέμε και τα στραβά, λέμε και τα καλά, τα λέμε όλα και τα σχολιάζουμε γιατί έτσι ακριβώς πρέπει.
1: Θες να σχολιάσω το ποδήλατα? Εγώ έχω νοικιάσει, έχω κατεβάσει αυτή την εφαρμογή,
0: ναι,
1: και στα εκάστοτε. Θεωρώ ότι είναι πολύ ακριβά.
0: Ναι, πόσο κοστίζει και θυμάσαι?
1: Πάντως για να το πάρω να πάω από
0: το ποδήλατο.
1: Όχι, αυτό το ένα πατίνι.
0: Το πατίνι.
1: Για να το πάρω από το άγνωστο.
0: Ναι.
1: Και πήγα μέχρι την Καλυθέα.
0: Ναι.
1: Στην διαδρομή, γιατί ήταν το μισάωρο, μου σταμάτησε γιατί ήθελε φόρτιση. Εννοώ λεφτά.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοώ φόρτιση.
0: Σταματάει όταν θέλει λεφτά.
1: Τι νομίζεις ότι προχωράει?
0: Αφού είναι συνδεμένη κάρτα, θα τραβήξει μπορεί.
1: Άμα έχει βάλει να τραβήξει την κάρτα, εγώ δεν έβαλα κανονική κάρτα γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη κατά πόσο είναι. Έβαλα μια προπληρωμένη που τη είχα λεφτά. Γιατί να βάλω την κάρτα τη τράπεζά μου να τραβήξω ότι θέλει αυτό.
0: Πολύ σωστά το.
1: Και αν εγώ το παρκάρω και μου το κλέψει κάποιος, πώς θα το ξεμπλοκάρω?
0: Πολύ σωστός.
1: Να προσέχετε τι κάρτες βάζετε, παιδιά, εννοείται σε αυτά, γιατί μπορεί να το αφήσετε δύο λεπτά και να σας το πάρει ένας και να φύγει.
0: Δεν ξέρετε ποιος τη βλέπει την κάρτα.
1: Ναι. Και πλήρωσα για αυτή τη διαδρομή κάνα 5 ευρώ.
0: Τόσο πολύ?
1: Ναι.
0: Τι λες?
1: Για να γυρίσω πίσω. Εδώ μεταξύ ήθελα να το πατήσω εδώ για να το ξεκλειδώσω στο σταθμό. Και να έρθει να το πάρει κάποιος άλλος. Όχι. Και έπρεπε να το πάω να το αφήσω ξανά στον άγνωστο. Αυτό κάπως πρέπει να το φτιάξουν. Να υπάρχουν παντού σημεία για να πάνε το βρίσκει ο καθένας να το παίρνει από αλλού. Δεν λέω να στο παίρνει να πάνε να αφήσει άλλο στον Πετρέ.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν πρέπει να πάνε να το ξαναφήσει στον άγνωστο. Πες ότι εγώ πάω στην Καλυθέα. Πρέπει να ξαγυρίσω να τα αφήσω στον άγνωστο.
0: Θέματα, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να επικοινωνεί ο κάθε πολίτης με την εταιρεία την ίδια που διαχειρίζεται την εφαρμογή.
1: Δεν μπορεί να του. Πώς θα του επικοινωνήσει?
0: Δεν μπορεί να μην έχουν κάποιο support, κάποια υποστήριξη. Σίγουρα υπάρχει κάποιο τηλέφωνο για να επικοινωνήσετε με την εταιρεία και να τα λύνουν αυτά τα θέματα. Να σας πω, φίλες και φίλοι, για μία ακόμα φορά ότι αν έχετε κάποιο παιδάκι 3 έως 6 ετών, το Κομφετί διοργανώνει για άλλο ένα Σάββατο, όπως κάθε Σάββατο, δημιουργική απασχόληση από τις 6 μέχρι τις 8 στον Πολυχώρο Φάος στην Ηγουμένου Γαβρίλ 103. Εκεί τα παιδάκια σας θα μπορούν να παρακολουθήσουν και να παίξουν. Θα έχει κουκλοθέατρο, μουσικοκινητική, καλλιτεχνικά, face painting και παιχνίδια δράσης, έτσι για να κρατήσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών στα ύψη αυτό το δίωρο του Σαββάτου που είναι πολύ σημαντικό. Καλύτερα να κρατήσετε τη θέση σας γιατί είναι περιορισμένες οι θέσεις. 6979-53-53-66, επικοινωνείτε τηλεφωνικά για να κλείσετε καλύτερα την θέση σας και να ξέρετε στα σίγουρα. Βεβαίως να πούμε και για την εταιρεία Centro Kitchen, είναι η εταιρεία που μπορεί να σας πραγματοποιήσει κάθε όνειρό σας και να μεταμορφώσει το χώρο σας, είτε αυτό είναι ο χώρος της μόνιμης κατοικίας σας, είτε ο χώρος των διακοπών σας, το εξοχικό σας, είτε πρόκειται για επαγγελματικό χώρο, κάποια ενοικιαζόμενα καταλήματα. Η εταιρεία Centro από την μελέτη, τον σχεδιασμό αλλά και την υλοποίηση είναι δίπλα σας και πραγματικά με την επαγγελματισμό που έχουν οι άνθρωποι στην Centro μπορούν να καλύψουν και τους πιο απαιτητικούς. Είτε πρόκειται για έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, είτε πρόκειται για καθιστικό και τραπεζαρία. Η εταιρεία Centro έχει περάσει, νομίζω, τις εξετάσεις εδώ και 50 χρόνια, γιατί αυτό που προσφέρει είναι μοναδικό και κερδίζει πάντα τις εντυπώσεις και το ενδιαφέρον. Centro Kitchen, εδώ στην πόλη του Ρεθύμνου, στον κόμβο Ατσιπόπουλου, υπάρχει βέβαια και η ιστοσελίδα centrokitchen.gr. Εκεί μπορείτε να βρείτε και πάρα πολλές ιδέες και συμβουλές που είναι σίγουρο ότι αρκετές φορές θα σας φανούν και χρήσιμες. Πλησιάζουμε και στο τέλος για σήμερα, αγαπητέ Νίκο. Ναι. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι.
1: Ότι...
0: έχουμε ένα λεπτάκι, πόσο έχουμε.
1: Για αύριο είναι στο γήπεδο του Άρη. Ο αθλητικός όμιλος Άρη κάνει την εκδήλωσή του με τον Γρηγόρη τον Σαμόλη.
0: Μπράβο, αύριο είναι 26.
1: Να πάτε, να περάσετε καλά, να προσέχετε το αλκοόλ αυτοί που οδηγάνε.
0: Ναι. Μεγάλη προσοχή, όπως και θέλει και μεγάλη προσοχή και από τους ανθρώπους εκεί που διοργανώνουν. Είδαμε κάποιο περιστατικό εκεί στο Ηράκλειο, όπου ο πρόεδρος του συλλόγου ο ίδιος έβγαλε το πιστόλι μπροστά στον κόσμο με μπαλωτιές. Δημιουργήθηκε αυτή η άσχημη κατάσταση
1: που τα κάνουν αυτά.
0: Ναι. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάνε όλα. Δηλαδή, αν οι άνθρωποι που διοργανώνουν.
1: Μα αυτό
0: είναι. Βέβαια, ξέρουμε ότι οι άνθρωποι του Άρη είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και τηρούν πολύ σοβαρά αυτούς τους κανόνες. Να πάτε να περάσετε καλά, να προσέχετε, μην οδηγήσετε. Πολύ καλή ιδέα αυτή του Νίκου. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε. Γεια χαρά.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
3: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
8: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
9: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
10: Ή τα καλώδια θες, Σύντεχνε.
9: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
10: Άμε μπρε, Σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
9: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210 59 13 811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
11: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
12: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
11: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
13: Ξενύχτη με
14: αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
15: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
16: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
17: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
18: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
19: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
18: 6666-666.
19: Σίτες.
18: Ρολά.
19: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
18: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
19: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
18: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
20: Είναι
18: αλουμίν.
21: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
22: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
21: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
22: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
21: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
22: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
21: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
22: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
21: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
22: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Ταλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
21: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
22: Tendo Store, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
21: Τηλέφωνα

0: Το έθιμο του κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Διακοπέστε Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν Γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός. Χορός ήσουν Κρήτη.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210. 81-52-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-81-52-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System, τύπου Dexion και Spider.
9: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: Μητάτο. Με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάω 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε!
10: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
11: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
12: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
11: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
12: Αυθεντική τσικουδιά.
11: Παρθένο ελαιόλαδο.
12: Μέλι.
11: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
12: Τα πάντα παραγωγής μας.
11: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
12: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
11: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
12: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
11: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
12: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
13: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
14: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
15: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από

0: Ποιή που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό δεκατοβράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
3: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
2: Citroën Peugeot με Nexeon 10, κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
4: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
9: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
11: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κρητών Αρτέμιδος Πάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
12: Η Ένωση Κρητών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κρητικό γλέντι με τον Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτι 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε.

0: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
1: Ο Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων, οι Κριτέοι, διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
8: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
10: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
11: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
12: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
11: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
12: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
11: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
12: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
11: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
12: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
11: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
12: Τηλέφωνο 210-211-1315.
11: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
12: Honda Caracostas.
11: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
12: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
11: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
12: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
11: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
12: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
11: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
12: Tony Strom.
11: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
12: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
11: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
13: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
14: Με κυρία και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
13: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
15: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
13: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
14: Στο Βουργιαλάκι μου.
13: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
16: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
17: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210 210-9921-239. Flamingo. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
18: Λύζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
19: Κομμάτι της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. καράβια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System, τύπου Dexion και Spider.
11: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
11: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
13: In
12: Alumin.
14: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
15: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
14: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
15: Αυθεντική τσικουδιά.
14: Παρθένο ελαιόλαδο.
15: Μέλι.
14: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
15: Τα πάντα παραγωγής μας.
14: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
15: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
14: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
15: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
14: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
15: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
16: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
17: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος

0: δημιουργεί το μέλλον.
1: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μανιουδάκης και το συγκρότημά του.
3: Έλεγανε μου πρόσεχε.
2: Το έθιμο του Κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν είσαι σηκώνει.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
0: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
11: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
11: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
11: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Τόνι Στρούμ.
12: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Τόνι Στρούμ. Τηλέφωνο 210-2794-106.
12: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
13: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
14: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
15: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη. Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
16: Θέλω να πάψουμε οι λαοί. Κάθε σφαγή και μάχη.
15: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
17: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
18: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου

0: στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου. Στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλία στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κρητικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.

μέση την Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγοί με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
8: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλο Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
9: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
10: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
9: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
11: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου Ιναλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666 666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
14: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
15: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
16: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους, να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
17: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μανιουδάκης και το συγκρότημά του.
18: Έλεγανε μου πρόσεχε.
17: Το έθιμο του Κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
19: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια

0: 2-57-55-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Και στην Αργυρό και στη μικρή Λενιό σου. Και κατέβαμαν όλοι να ευχηθεί στο γάμο των παιδιών σου, στη βάφτιση της εγγόνας σου, στην όμορφη Λενιό σου. Ο Κώστας ο Καλέρης ο δικηγόρος, που ήταν θαυμάσιος φίλος του Κακλή, να ζήσει το αντρόγυνο, να ζήσει να γεράσει, κι η λάμψη από τα μάτια σας ποτέ να μην περάσει. Ως τα βαθιά γεράματα να είστε αγαπημένοι, στα όμορφα και στα άσχημα να είστε μονιασμένοι. Θεέ μου μεγαλοδύναμη, κάμι μου αυτή τη χάρη, δώσε την ευλογία σου σε τούτο το ζευγάρι, να είναι η αγάπη τους γερή σαν τα ψηλά τα κάστρα, και η ζωή τους όνειρο στον ουρανό μετάστρα. Ανθόσπαρτος ο βίος τους με ρόδα και με κρίνα, γιατί είναι ο γαμπρός γλυκός κι η νύφη μερακλίνα. Και ακόμα μια, να ζήσει το αντρόγυνο το ταιριαστό ζευγάρι, να λάμψει από τα μάτια τους και λάμψει από τα μάτια τους να παίρνει το φεγγάρι. Ο Στέλιος ο Νικολάου μου έστειλε δυο, Θεέ μου και δώσε δύναμη στο ταιριαστό ζευγάρι, μαζί να σογεράσουνε σε ένα μαξιλάρι, και τσιμικρής πριγκίπισσα αξέχαστε Μανώλη, παίξε σκιά στο λαγούτο σου στη βάφτιση και σκόλη. Και ο Λευτέρης ο Γάλλη Μητάκης μου έστειλε μια, να χαμπεγύρια στον Παξέ να σου κλουθούνε όλα, στο διάβα προς την εκκλησά πανέμορφη μου βιόλα. Και κλείνω με δυο μαντινάδες που μου στέλνει ο Γιώργος ο Βογιατζάκης από την Αθήνα. Μεγάλο πράγμα στο γονιό την κόρη να παντρεύει, και όχι του χάρου άδεια στον Άδη να γυρεύει. Και η δεύτερη, μ' αν είναι ο χάρος Μερακλής να αφήσει το Μανώλη, στο γάμο να παρευρεθεί που είναι μεγάλη σκόλη.

Και πάμε κατευθείαν στις Μαντινάδες. Να πιο μπροστά πάω στα μηνύματα. Η Κατερίνα η Κακλή από την Αγία Πελαγία. Καλησπέρα κύριε Βιτόρο, να έχετε μια όμορφη εκπομπή. Να είσαι καλά Κατερινιό. Ο Κώστας ο Πατσιάς από την Άουσα. Την καλησπέρα μου Γιώργο από την όμορφη Άουσα. Δώρο θα δώσω την καρδιά σε όποιον μου τη ζητήσει, μα όχι σε κακό γιατρό για να κερδοσκοπήσει. Μου την είπε ο γιος του Βιτορόκωστα το 1991 όταν πήγα στο σπίτι του στα Νόγια. Να είσαι καλά Κώστα Πατσιά, σε ευχαριστώ. Και πάμε στην Μικρόπολη Δράμας, λέει. Τι είναι τώρα αυτό δεν ξέρω, θα το διαβάσω. Καλησπέρα Γιώργη, καλή εκπομπή. Αξιώθηκα και εγώ να σου γράψω χθες μια μαντινάδα που μου ήρθε μέσα στο τρένο, αλλά δεν διάβασες μηνύματα χθες. Γράφω με άλλο όνομα Χρήστη, ο Γιάννης, είμαι από τη Γερμανία, ο Μπάνιος. Να είσαι καλά Γιάννιό μου, να είσαι καλά. Να βγαίνετε και να μου γράφετε, ακούω μόνο ίσα ίσα, γιατί έχω τα μέντες σας ολονό και ειδικά τον ξένο. Πάω στις Μαντινάδες κυρίες και κύριοι, Μαντινάδες που επαναλαμβάνω γράψατε εσείς πατώντας πάνω στη Μαντινάδα της Βέρας, τη Σουλτάτου Ξυλούρη, που σας είχα δώσει από προχθές. Τι είχε πει η καλή μας φιλενάδα, είχε πει, για να δούμε αν τα βρούμε.

Είχε πει η Βέρα, λίγος καιρός επόμενε σήμερα 8 που λένε, να τη χρονιάσω την πληγή, τα μάτια να μην κλαίνε. Και πάω στις μαντινάδες σας, ήρθανε παρά μία 70 μηνύματα. Και επαναλαμβάνω, το πρώτο το ρεκόρ το έχει κάνει η μαντινάδα του Κακουλάκη, δεύτερη έρχεται η μαντινάδα του Κάτρα Μπουζογιάννη και μετά ακολουθούν όλες οι άλλες. Είπαμε

0: γύρω στο 69 για την ακρίβεια μηνύματα. Πάω να σας διαβάσω. Γιάννης Τσικνάκης ξαναματώνει στην πληγή που ο χρόνος είχε κλείσει και το σημάδι στην καρδιά ποτέ του δεν θα σβήσει. Ο Μάριος ο Γαϊτανάκης, τι κι αν χρονιάσει η πληγή, η άτιμη δεν γένει και κάθε ζάλο μπροστινό πίσω το πηγαίνει. Η Κλειό η Πασπάτη, η μεγαλύτερη πληγή άνθρωπος να είναι μόνος και να θρονιάζουν μέσα του η θλίψη και ο πόνος. Ο Αντώνης ο Κουτσελάκης, εχρόνιασέ μου η πληγή της αγάπης που έχει σφίσει, έτσι ασαφή θα πολεμώ χρόνους να μη μου κλείσει. Ο Σάββας ο Αλατζάς, παλεύω με τη σκέψη σου, μα νικητής δεν βγαίνω, γι' αυτό και μοραγεί η πληγή που έχω και δεν γένω. Ο Στέλιος ο Μπατάκης μου στέλνει δυο από τα κεραμιά τα πανέμορφα και της ιστορίας, τα ιστορικά κεραμιά. Πολλές φορές θωρείς πληγή να έχει τριπλοχρονιάσει κι όμως πομένει ορθάνυχτη κι ούτε έχει παγουδιάσει και είναι καρδιές που πάντοτε θα τσικεντά ο πόνος. Βαθιές πληγές δεν γιάτρεψε ποτέ κι ας λένε ο χρόνος. Ο Γιώργος ο Πλεμένος, δεν το θυμούμε όσο ζω μια μέρα να περάσει, να μην γιορτάσω άλλη μια πληγή που έχει χρονιάσει. Γεια σου μωρέ Γιώργη. Ο Γιώργος ο Μπιλανάκης με τις ευχές του, καλή εκπομπή μου λέει Γιώργο. Είδα πως εχρόνιασε, είδα πως χρόνιασε η πληγή που φύσε η μεγάλη. Μόλις θα έρθει στη σκέψη μου, κακοφορμίζει πάλι. Ο Λιάκος ο Φανουράκης από το Τσαγίους 10, δεν τζιγιατρεύω τις πληγές, τσι θέλω να πονούνε, γιατί είναι από τα χέρια σου και θέλω να θυμούμε. Ο Μανώλης ο Χριστοδουλάκης ή Κανώνης, και ρόχανε τα μάτια μου τέτοια πληγή να δούνε και να χρονιάσει καρτερό να μην την θυμούμε. Ο Γιώργος ο Βογιατζάκης, πολλό λογιό τα δάκρυα που τρέχουν στα μάτια, μα είναι τσιπλιά απ' την καρδιά οντεγενή κομμάτια. Ο Στέλιος ο Νικολάου, ζαμάνια να περάσουνε και τσι ζωή η χρόνη, αν ετζαγάπηση πληγή κάτεχε θα ματώνει. Ανέ, τσαγάπηση πληγή. Δεν μου τα γράφεις καλά. Τα συγχαρητήρια μου λες στους δημιουργούς. Καλό βραδιά να έχουμε στη Λιανός. Η Αφροδίτη Σαρικάκη, όσες πληγές μου άφησες δεν τζιγιατρεύει ο χρόνος και προσπαθώ να παουριώ, μα δυναμώνει ο πόνος. Να παουριώ θέλει μάλλον να πει να παγουδιώ, μα δυναμώνει ο πόνος. Ο Νεκτάριος ο Μονιάκης, όσο αλλαργένε οι καιροί τόσο οι πληγές μου κλιούνε, τα μάτια μου στερεύγουνε, τα χείλη μου γελούνε και χρόνια σαν την πληγή τα μάτια πια δεν κλαίνε, ψάχνουν τα χείλη να μιλούν με ανθρώπους που μεθαίνε. Μπράβο ρε Νεκτάριε. Ο Γιάννης ο Βαρδουλάκης, το πιο μεγάλο δάκρυ μου όσες φορές και αντρέξει στη σκέψη σου δεν θα έχει πει την τελευταία λέξη. Ο Δημήτρης ο Φαρσάρης, παίρνω ζωή από την πληγή που όλοι μου λένε να κλείσω, που αν γιατρευτεί κατέχουνε από τη ζωή θα σβήσω και την ειδική τζητή μορφή μέσα η ψυχή μου έχει και από κι ας ένα η πληγή που το κορμί μου βρέχει, κι απόκιας, κι απόκια ένα η πληγή. Ναι. Ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς μου στέλνει τρεις, λένε το χρόνο για γιατρό που το σεβδά γιατρεύει, μα ο δικός σου μια πληγή που ακόμα με παιδεύει, και είναι ο σεβδά σου μια πληγή που εδώ και τόσους χρόνους έχει υπομείνει ανοιχτή μα γιατρευτούς τσιπώνους, και είδα πως κλαίω και πονώ το ίδιο που μου κάνει, αφού σε του σεβδά πληγή και δεν μπορεί να γιάνει. Η Ελένη Κολιακουδάκη μου στέλνει δυο, για τις πληγές μου μη ρωτάς, μη θες να σου εξηγήσω από πού είναι κι αν, ήθελα ποτέ μου να τσικλήσω. Η μια και η άλλη, δίχως του έρωτα πληγές, μη μου μιλείς για πόνο, κι αν είναι ο χρόνος γιατρευτής, εγώ κατέχω μόνο. Μπράβο, Ελένη. Ο Παντελής ο Φρυσαλάκης μου στέλνει τρεις, ήρθενε πάλι η εποχή που στη καρδιά θα βάλω, που στην καρδιά μου γράφει τώρα, που, στη, που στην καρδιά, ποιο να διαλέξω τώρα, που στην καρδιά θα βάλω τα δάκρυα των αμαθιών, στη φόρα να μην βγάλω τα δάκρυα των αμαθιών, σκουπίζω και θωρώσε, κι αν έρθουν χρόνια εκατό ποτέ δεν λησμονώσε, και τα μάτια μου ετρέξανε δάκρυα για ένομί σου, λίγος καιρός επόμενε να έρθω κι εγώ μαζί σου. Ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς μου στέλνει μια μαντινάδα και μου γράφει, η μαντινιάδα μου κύριε Γιώργο αφιερωμένη σε εσάς και όλη την όμορφη παρέα μας που σας γρικά και σας θωρεί και συμμετέχει με τις μαντινάδες. Ποτέ μη δω τα μάτια σας να κλαίνε από πόνο, μονάχα δάκρυα χαράς να τρέχουν πάντα μόνο. Μπράβο ρε Νεκτάριο. Η Χρυσή Ασημένια, όσες πληγές μου φόρτωσε στο πέρασμα του ο χρόνος, όσο κι αν λέω κλείσανε, μου τσι θυμίζει ο πόνος. Η Χριστίνα Γιαστιανάκη από την ανάληψη της Χερσονήσου, λίγος πολύς αμέτρητος ο χρόνος που έχει σφύγει, από εκείνη τη στιγμή θυλιάχω από με πνίγει. Ο Βασίλης ο Νικητάκης, αν είχα ένα ψυχάλι αντριά του χωρισμού την πληγή σου, το ίδιο βράδυ θα κλείνα τα λόγια μου θυμίσου. Η Παναγιώτα η Μακροπούλου από τη Γραλιγιά της Ιεράπετρας, λένε πως γίνεται γιατρός ο χρόνος που διαβαίνει, μα η πληγή να γιατρευτεί και πόνος που δεν γίνει. Και πάω στον κορυφαίο θαυμαστή, έτσι μου γράφει το υπολογιστή στο μηνά τον Πατεράκη, μετρώ και γράφω τον καιρό που σμίξαμε αλώτες, θέτω και ύπνο δε θωρώ σαν άχασα από τότες, σας έχασα από τότες. Ο Βαγγέλης ο Χριστοδουλάκης από τα Σκουλούφια, τρέχουν τα μάτια δάκρυα και αυτά δεν σταματούνε, κάθε που έρχεται στο νου εκείνη και θυμούμε. Ο Χάρης ο Μωραΐτης, φίλε σε είδα στον Καναδά και βγήκε στο Χασουράκι με παράθυρο, μπράβο. Χρόνοι περάσανε πολύ, λέει ο Χάρης, χρόνοι περάσανε πολύ που ζει σε κόσμο άλλο, μα μέρα δεν επέρασε στο νου να μη σε βάλω. Η Ευαγγελία η Ορφανουδάκη από το οροπέδιο της Ανώπολης, δεν τη γιατρεύω την πληγή, δεν θέλω εγώ να κλείσει, κι έτσι αθενά έχω αφορμή η μνήμη σου μη σβήσει. Στην Κατερίνα την Κακλή περνούν οι μέρες μια και μια, και πράμα δεν αλλάζει, και κλαίω σαν και θάνατος, η αγάπη μας πως μοιάζει. πάω στο Μανώλιο τον Κάβαλο. Τα μάτια σου δακρύσανε ή την καρδιά μου μόνο. Γιάντα δε μάθανε ποτέ να το κρατούν τον πόνο. Ο Ανδρέας ο Κούτσο Γιαννάκης περνάει, λένε ο καιρός, και ούλα τα γιατρεύει, εκτός το άχι της καρδιάς που όλο χειροτερεύει. Η Ευαγγελία η Μαυροφοράκη εχρόνια σάτινε την πληγή, μα ίδιος πάντα μένει. Τον πόνο που έχω στην καρδιά καμιά χρονιά δεν γένει. Ο Γιώργος ο Ζυγός, όσοι καιροί περάσουν οι πόνοι που έχω νιώσει, κι άλλοι τόσοι να έρθουνε, πράγμα δεν θα με σώσει. Η Μούσιου η Λένα, πρώτη φορά ακούω το όνομα, καλώς όρισες κυρία Λένα. Τα μάτια πρέπει να είναι από την Κύπρο. Τα μάτια ζωγραφίζουν την όψη που λατρεύω, κι όσο παλεύει μπλιό ο νους, τη μνήμη δεν γιατρεύω, και στη καρδιά στις προσταγές ψυχή μου δύναμη γυρεύω. Ωραία, να είσαι καλά κυρία Λένα. Η Αντωνία Κουνδουράκη με πήρε στο τηλέφωνο μετά από ένα χρόνο να μάθει αν το γιάντρεψα του χωρισμού τον πόνο. Ο Μιχάλης ο Φουκαράκης, σταμάτησα να τσιμετρώ του πόνου σου τις ημέρες, και με το χρόνο αλλάξαμε δά και χρόνους βέρες. Από το site Μαντινάδες της Λενιός, πληγή που έχω στην ψυχή ο χρόνος δεν γιατρεύει, μόνο περνά η υπομονή και την εδροσερεύει. Από τα Χανιά ο Βασίλης ο Λιραντονάκης, δεν περιμένω εγώ πληγές να μου τσιγιάνει ο χρόνος, μόνο στον κάτι γλύφομαι και τσιγιατρεύω εγώ μόνος. Ο Γιάννης ο Γεροντής, είναι πικρά τα δάκρυα που τρέχουν από πόνο, μάνε και εκείνα τσι χαράς πολλές φορές το χρόνο. Η Χρυσούλα η Κουτσάκη μου στέλνει δυο. Του έρωτά σου την πληγή δεν τη γιατρεύει ο χρόνος, γιατί έχει κάμει το κορμί βαθιά σπηλιά ο πόνος. Γιατί έχει κάμει στο κορμί, λάθος δικό μου, βαθιά σπηλιά ο πόνος. Και ως κι αν περνούνε οι κερί, τα μάτια μου δεν κλαίνε, για δε γιατρεύεται η πληγή της αγάπης που λένε. Ο Δημήτρης ο Δαμανάκης, ξετσικαλίζω στο μυαλό, ξετσικαλίζω, πρώτη φορά ακούω το ρήμα, ξετσικαλίζω στο μυαλό θύμισες περασμένες, και ξεματώνουνε πληγές που ήταν κακαδιασμένες. Άρα ξεκακαδιάζω, δηλαδή βγάζω το κάκαδο. Ξετσικαλίζω στο μυαλό θύμισες περασμένες, και ξεματώνουνε πληγές που ήταν κακαδιασμένες. Πολύ ωραία. Η Αργυρό η Πλεμένου, καιρό με σένα δεν μετρώ, ποια μέρα, μήνας, χρόνος, πέρασε να μη σε σκεφτώ και να γελάω πόνος. Την ξαναλέω, καιρό με σένα δεν μετρώ, ποια μέρα, μήνας, χρόνος, πέρασε να μη σε σκεφτώ και να γελάω πόνος. Μπράβο. Η Χαριστή Κουκομπεδάκη μου στέλνει δυο, και πρέπει να είναι οι τελευταίες κυρίες και κύριοι. 10 χρονών βαθιά πληγή έχω και δε σφαλίζει, και στέκει ο πόνος μπάστακας και την εξεσκαλίζει, και 10 χρονών βαθιά πληγή δε θεραπεύγει ο χρόνος, και στέκει και με στουμπακά ακίμιστος ο πόνος. Γεια σου Χαριστή. Πάω στη Μαντινάδα που θέλω για αύριο να πατήσετε πάνω της και να μου γράψετε μια δική σας. Κάνετε το, βρέστε χρόνο και ασχοληθείτε με αυτό το παιχνίδι του 15 σύλλαβου, γιατί μπορεί να κρύβετε ένα ποιητή και να μην το ξέρετε. Η Μαντινάδα είναι του Χρήστου του Λουλάκη που έχει το λιόγερμα του Ζιαχνί του γιου. Του στέλνω από εδώ την αγάπη μου, την εκτίμησή μου και τους ζεστούς μου χαιρετισμούς. Χρήστο, υπέροχη Μαντινάδα σου. Ήθελα και ένα γάτεχα της αγάπης σου το χάδι, αφού δεν το νιώσα ποτέ. Πώς μ' άφησε σημάδι? Την ξαναλέω. Ήθελα και ένα κάτεχα της αγάπης σου το χάδι, αφού δεν το νιώσα ποτέ.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
6: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
9: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά, ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
10: Καλά, καλά.
9: Έτσι, μπράβο. Citroën Πεζόμεν Εξέδων 10, κάτω και Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
11: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
12: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
11: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
12: Σπήλιο μου το λένε.
11: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
12: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
11: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
13: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
14: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
13: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
15: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
16: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
17: Χριστέ και Παναγία μου,
18: ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κρητών Αρτέμιδος Σπάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
19: Το Σάββατο 27 Ιουνίου η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλία στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κρητικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.

ποιος ήτανε, ποιος ήταν ο Γιάννης ο Σκοπελίτης και γιατί του κάνουμε το αφιέρωμα. Όπως γράφει ο Δημήτρης ο Παγαδάκης στο πρώτο θέμα, όπου του αφιερώνει 3 σελίδες, ο Γιάννης ο Σκοπελίτης, κυρίες και κύριοι, υπήρξε ο άνθρωπος που για δεκαετίες συνέδεσε το όνομά του με την συγκοινωνιακή ζεύξη των μικρών κυκλάδων, δηλαδή συνέδεσε τη Δονούσα, το Άνω Κουφονήσι, την Ηρακλιά, τη Σχοινούσα, τόσο με την Άξο όσο και με την Αμοργό.

Και πάω, επειδή το ζήτησε ο Γιώργος ο Καλουτσάκης, να του βάλουμε ένα τραγούδι να το κάνω, αλλά να πω ένα όνειρο που είδα το μεσημέρι. Γιώργο Καλουτσάκη, δεν θα το πιστέψεις, είδα το όνειρο και ό,τι η αγωνία είχα στο όνειρο τράβηξα μετά από μία ώρα που έφτασα στον Άι Γιάννη τον Χωστό. Σε έβλεπα στον ύπνο μου για λίγο που κοιμήθηκα το μεσημέρι, ότι δεν μπορούσα να έρθω να κάνω την εκπομπή, και σε πήρα ένα τηλέφωνο και σου είπα, Γιώργο, δεν μπορώ να κάνω την εκπομπή σήμερα, να λείψω μια μέρα από το σταθμό. Και μου είπες, μην το συζητάς, Γιώργο, καθόλου. Και είχα αυτή την αγωνία, γιατί δεν μπορούσα να κατεβώ στο σταθμό. Και όταν είδα την αστυνομία μπροστά να έχει κόψει το δρόμο, να πνίγεται ο κόσμος στους καπνούς, δεν μπορείτε να φανταστείτε, κυρίες και κύριοι, πόσο μπλοκάρισμα έχει γίνει στην περιοχή την ευρύτερη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ζήτησε ο Γιώργος με φορτωμένο το καιρό να του κάνουμε το χατήρι, και είναι ένα αμοριανό τραγούδι, ας το πούμε έτσι, νησιώτικο. Πάμε να το αφιερώσουμε.

Στην κηδεία του Γιάννη του Σκοπελίτη μαζεύτηκε όλο το νησί και άλλοι 500 κάτοικοι από γειτονικά νησάκια για να ποτίσουν φόρο τιμής ένα θαραλέο παλικάρι της ναυτοσύνης που υπηρέτησε με αφοσίωση, υπηρέτησε με φιλότιμο και ανθρωπιά τη ζωή των νησιωτών μας. Και πάμε να ακούσουμε το «Θα με θυμηθείς ξανά» με το Μανώλη τον Μπαρμπεράκη. Στη γυναίκα του και στα παιδιά του το αφιερώνω.

0: Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να πω με πολύ καμάρι ότι έχουμε στο τηλέφωνο τον δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Καραΐσκο το Λευτέρη, τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά, γιατί ενώ βρίσκεται σε υπηρεσιακό ταξίδι στην Αθήνα και ενώ ήταν μέσα στο αυτοκίνητό του, πάρκαρε κάπου δεξιά για να μπορέσει να μας μιλήσει. Δήμαρχε, πολύ σας ευχαριστώ.
1: Κύριε Γιώργο, εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και για τη συμμετοχή στην εκπομπή σας και πόσο μάλλον όταν αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Γιάννη το Σκοπελίτη.
0: Το Γιάννη,
1: από τους πιο αγαπητούς.
0: Δήμαρχε, ακούστε με μισό λεπτό. Το Γιάννη το Σκοπελίτη, τον αξέχαστο, δεν τον γνωρίζω ούτε εγώ, ούτε οι ηγέτες του σταθμού. Ούτε κανείς από το σταθμό. Δεν έχουμε κανένα συμφέρον για αυτό το αφιέρωμα που κάνουμε, Δήμαρχε, αλλά το κάνουμε γιατί μας συγκίνησε ο τύπος, καταρχήν εφημερίδες ελληνικές και ξένες που ασχοληθήκανε με αυτόν τον άνθρωπο, αλλά και ο αγαθός Λεβίτης του νησιού, ο παπά Αντώνης ο Δεσποτίδης, με τον οποίο έχω μια καλή σχέση και ο οποίος μου είπε τόσα λόγια για αυτόν τον άνθρωπο, και θεωρήσαμε σκόπιμο να κάνουμε το αφιέρωμα, γιατί πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας φάρους, πρέπει να τους δώσουμε πρότυπα. Σήμερα που όλα είναι διαφθορά, να δώσουμε στα παιδιά μας να κρατηθούν από τέτοιους φάρους όπως ήταν αυτός. Και θέλω από σας, τον πρώτο πολίτη αυτού του νησιού του Πανέμορφου, να μας πείτε αν όντως είναι έτσι και αν κάνουμε καλά, Δήμαρχε.
1: Όλο το ζητούμενο είναι αυτό ακριβώς που κάνετε. Αυτό ακριβώς που κάνετε είναι και το καλύτερο μνημόσυνο για τον Γιάννη, και βέβαια είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που αφήνει ο Γιάννης φεύγοντας, έτσι. Ο οποίος Γιάννης έφυγε νωρίς, αλλά έφυγε γεμάτος εμπειρίες, εμπειρίες και για εκείνον και εμπειρίες για όλους εμάς που ζήσαμε κοντά του. Δεν είναι τυχαία όλη αυτή η αγάπη που λέτε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και η δημοσιότητα που δόθηκε δεν είναι καθόλου τυχαία.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν ένας άνθρωπος, ήταν ο καπετάνιος της προσφοράς, ο καπετάνιος της ανθρωπιάς, ο ορισμός, ναι, της ανθρωπιάς, έτσι.
0: Δήμαρχε,
1: μια παράδοση οικογενειακή που είχε ξεκινήσει από το συγχωρεμένο το πατέρα του, το καπετάνιο, ναι, του Σκοπελίτη, σε πολύ δύσκολους καιρούς, όταν η μεταφορά γινόταν με ξύλινα καΐκια, με τα μπουγάζια που έχουμε εμείς εκεί στην περιοχή, στην Αμοργό, από την Αμοργό στη Δονούσα, άλλο μπουγάζι από τη Δονούσα, τα μικρά τα νησάκια, τα υπόλοιπα, Ηρακλία, Σκηνούσα, Κουφονήσι, να πάνε στην Άξο. Λοιπόν, είναι μια ιστορία που ξεκινάει τη δεκαετία του 60 με τον πατέρα του, τον καπετάνο του Σκοπελίτη. Συνεχίζει ο Γιάννης από τη δεκαετία του 80 με τον πρώτο Σκοπελίτη και τη δεκαετία του 90 με τον Σκοπελίτη του Εξπρές. Και συνεχίζει η τρίτη γενιά τώρα, ο γιος του Γιάννη, ο Δημήτρης Σκοπελίτης, στην ίδια γραμμή.
0: Δήμαρχε,
1: γραμμή ζωής για τα νησιά μας.
0: Δήμαρχε, αυτό που ακούμε και μαθαίνουμε για το Σκοπελίτη το Γιάννη, ότι ήταν της θυσίας, ήταν της προσφοράς, ήταν του φιλότιμου, το ίδιο ήταν και ο πατέρας του.
1: Εγώ τον πατέρα του τον έζησα σε μεγάλη ηλικία, βέβαια,
0: ναι.
1: Ήταν λεβέντης και εκείνος, όπως και ο Γιάννης, έτσι. Ήταν άνθρωποι που τρέχαν, συντρέχαν. Και αυτή την παράδοση συνέχισε και ο Γιάννης και συνεχίζει και ο Δημητράκης, ο γιος του Γιάννη, ο οποίος είναι και άλλο χαρακτήρα, άλλο παιδί, αλλά έχει τις ίδιες αρχές, υπηρετεί τις ίδιες αξίες.
0: Άρα συμφωνείς.
1: Είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν την αυτοσύνη καταρχήν.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτή ήταν η τέχνη τους.
0: Άρα
1: ναυτική, πραγματική.
0: Συμφωνείτε, Δήμαρχε.
1: Της εμπειρική ναυτική. Γιατί και ο Γιάννης εμπειρικός ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Γιάννης δεν ήθελε να αποχωριστεί ποτέ τη θάλασσα από τη ζωή του. Λοιπόν, αυτή την αυτοσύνη τη χρησιμοποίησαν για να βοηθήσουν εκεί τον τόπο, τα νησάκια, σε οτιδήποτε χρειαζόντουσαν δεκαετίες τώρα, ακόμα και σήμερα. Γιατί ακόμα και σήμερα, μην νομίζετε, παρόλο που υπάρχει τακτική αυτοπλοεία και σύγχρονα πλοία, πάντα υπάρχουν ανάγκες. Και το καραβάκι μας, όπως λένε όλοι οι μικροκυκλαδίτες, όλα τα νησάκια της περιοχής, το καραβάκι μας είναι αυτό που θα εξυπηρετήσει στην ανάγκη. Ακόμα και σήμερα.
0: Δήμαρχε, εκτιμάτε δηλαδή ότι αυτό το πράγμα που έρχεται από τον πατέρα στο γιο και από το γιο στον εγγονό είναι το ζητούμενο σήμερα? Ο καθένας διαμορφώνει χαρακτήρα στην οικογένειά του, μέσα στο σπίτι του. Ό,τι αρχές πάρει από το γονιό του, αυτές θα συνεχίσει.
1: Το σπίτι είναι το νούμερο ένα.
0: Το σπίτι είναι το
1: σπίτι, η οικογένεια είναι το νούμερο ένα. Βέβαια, υπάρχει ο κανόνας, υπάρχουν και εξαιρέσεις.
0: Μπράβο, μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν, αλλά όταν γεννηθεί σε μια τέτοια οικογένεια, πιστεύω ότι θα ακολουθήσει αυτό το δρόμο της προσφοράς. Βάζοντας τη δικιά σου πάντα υπογραφή και το δικό σου χαρακτήρα.
0: Μπράβο,
1: ο Γιάννης είχε διαφορές από τον Μίτσο, μεγάλες διαφορές. Ο Γιάννης ήταν ένας άνθρωπος που, όπως είπατε, ήταν της προσφοράς 100%. Δεν είπε ποτέ όχι σε κάποιον άνθρωπο. Έτσι, όποιος το προσέγγιζε και του ζητούσε τη βοήθειά του, θα του την έδινε χωρίς δεύτερη σκέψη. Και από τον πατέρα του, βέβαια, είχε μάθει αυτό, ότι σημασία έχει προσφορά, δεν έχει σημασία τι θα βγάλουμε, το οικονομικό όφελος, τι θα αποκτήσουμε, αλλά τι θα προσφέρουμε. Και αυτό είναι μια αξία που την έχει η οικογένεια,
0: ναι.
1: Και όπως το είπατε, έχει αναδείξει, καταρχήν η οικογένεια έχει γίνει θρύλος, έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Θρύλος στη νησιά μας. Και βέβαια, ειδικά ο Γιάννης, πιστεύω ότι είναι αυτό ο φάρος που είπατε, ο φάρος που χρειαζόμαστε. Δηλαδή, πέρα από την οικογένεια, σε εποχές δύσκολες, ακόμα και για μας τους νησιώτες δύσκολες, που ο τουρισμός αλλοιώνει το χαρακτήρα μας, αυτό το οποίο αυτή η οικογένεια και ο Γιάννης προσωπικά μας έδειξε, και από διά του Γιάννη, ήταν ό,τι βοηθούσε τον συνάνθρωπό του.
0: Ναι.
1: Κάτι που το έκανε απλόχερα, το έκανε με την καρδιά του. Και γι' αυτό όλοι τον αγαπούσανε, και αυτοί που ζήσανε και αυτοί που ακούσανε και αυτοί που ταξιδέψανε το καραβάκι έχουν τις ιστορίες. Ο καθένας μια ιστορία έχει ακούσει, έχει πει ή έχει ζήσει.
0: Δήμαρχε, γράφουν οι ξένοι.
1: Αυτό που ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό και πρωτόγνωρο ήταν ο κόσμος ο οποίος είχε έρθει στην κηδεία του Γιάννη. Έτσι, αυτή η κοσμοσυρωή, σε μια περίοδο που έχει ξεκινήσει ο τουρισμός και δεν είναι και εύκολες μετακινήσεις.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και βέβαια όλη αυτή η δημοσιότητα που δόθηκε μετά για το Γιάννη.
0: Δήμαρχε, το γεγονός, γράφουν οι ξένες εφημερίδες, ειδικά ο αγγλικός τύπος, ότι
1: ναι.
0: Και ο πατέρας και ο γιος άλλαξαν τον οικονομικό χάρτη της περιοχής των μικρών Κυκλάδων, με το να φέρουν τουρισμό με αυτά τα ξύλινα σκαριά που είπατε την αρχή, τα οποία εμπιστευόταν οι ξένοι πιο πολύ από τα μεγάλα καράβια που τώρα τελευταία έχουν μπει στα δρομολόγια αυτά, και ότι βοήθησαν πάρα πολύ, πέρα από την προσφορά την κοινωνική, πέρα από το γεγονός. Και πέστε μας αν είναι αλήθεια ότι πολλές φορές, λέει, το λιμεναρχείο προσπαθούσε να τον σταματήσει να μην φεύγει ο Γιάννης όταν είχε 10 και 11 μποφόρ.
1: Αυτό είναι αλήθεια και ακόμα και σήμερα συμβαίνει αυτό, να ξέρετε, γιατί είναι οι άνθρωποι που βάζουν πρώτα απ' όλα τον συνάνθρωπο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν δεν υπάρχει καράβι και όταν πρέπει να πας για να εξυπηρετήσεις, για να μεταφέρεις τον άρρωστο, να πας κάποια είδη άμεσης ανάγκης, εξοπλισμό άμεσης ανάγκης, θα πας. Αυτή ήταν η αρετή, το χάρισμά τους, ήταν αυτό το οποίο υπηρέτησαν. Λοιπόν, εκεί που δεν πάει κανένας, ο Σκοπελίτης θα πάει.
0: Θα πάει, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Δήμαρχε, πέστε μου για ποιο λόγο πρέπει να έρθει κάποιος από την Κρήτη που μας ακούνε ειδικά, αλλά και από όλη την Ελλάδα. Για ποιο λόγο πρέπει να έρθει ή για ποιους λόγους πρέπει να έρθει στην Αμοργό, οπωσδήποτε.
1: Θα το πούμε και αυτό, αλλά πριν πάμε σε αυτό,
0: ναι.
1: Επειδή λέγατε πριν για τη συμβολή του Σκοπελίτη, πρωτίστως βέβαια για την επιβίωση, την καθημερινότητα, την ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί το ότι υπάρχει το καραβάκι δίνει ασφάλεια. Είναι αίσθημα ασφάλειας.
0: Μπράβο, μπράβο. Ναι.
1: Ειδικά των τεσσάρων, το πιο μικρό νησιό. Αλλά πέρα από αυτά, σαφέστατα η συμβολή και στην τουριστική ανάπτυξη, στην ανοικοδόμησή τους, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι την ίδια συμβολή έχει προσφέρει ο Σκοπελίτης και στην Αμοργό, Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και στην τουριστική ανάπτυξη και στην οικονομική ανάπτυξη και στην δραστηριοποίηση, αλλά και στην Άξο. Έτσι, πάρα πολλές εμπορικές εταιρείες στην Άξο ζουν από το καραβάκι.
0: Μπράβο.
1: Ζουν από το καραβάκι γιατί μεταφέρουν τα εμπορεύματα στα νησιά. Τα νησιά έτσι φτιάχτηκαν.
0: Ναι.
1: Τα περισσότερα υλικά από την Άξο πηγαίνανε.
0: Ναι,
1: και ακόμα
0: ναι.
1: και σήμερα οι επιχειρήσεις εμπορικές στην Άξο εξυπηρετούνται από το καραβάκι. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
9: σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
10: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
9: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
10: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
9: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
11: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
10: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
12: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
13: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
14: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μπάς, θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
16: Είναι
15: αλουμίν.
17: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
18: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
5: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
19: Θέλω να πάψουμε οι λαοί. Κάθε σφαγή και μάχη.
5: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038. Ο Σύλλογος Κριτών Δήμου Αθηναίων οι Κριτέοι διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί, ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

και αυτό στην οικογένειά του. Εσύ και ο πόνος δίδεται με στίχους της Δέσποινας, της Παντιδάκη και μουσική του Στιβαχτάκη του Χρήστου.

Αξέχαστο σε όλο το Αιγαίο θα μείνει για το έργο που επετέλεσε ο Γιάννης, ο καπετάν Γιάννης. Γνώρισε όπως και ο πατέρας του, ο Δημήτρης, την πιο τρανή μορφή δόξας. Να μην το θυμούνται για όσα είπε ή τραγούδησε, αλλά για το ότι έβαζε πλώρη και έφτανε πάντα εν γέρος να βοηθήσει, ακόμα κι όταν λισομανούσε η φουρτούνα και η αγριεμένη θάλασσα μπούκαρε ως τη γέφυρα. Την κληρονομιά αυτής της διαχρονικά έμπρακτης στήριξής του σε συνανθρώπους που είχαν ανάγκη και την διατήρηση της ιστορικής μνήμης του επομίζεται πλέον ο γιος του, ο Δημήτρης, που πήρε το όνομα του ξακουστού παππού του και άντλησε τη θαλασσινή εμπειρία από την υπηρεσία του ως υποπλοίαρχος στα εμπορικά καράβια. Ευχαριστούμε την Κλειό από την Αθήνα, την Κλειό την Πασπάτη, που μας προξένεψε το τραγούδι αυτό. Γεια σου Σκοπελίτη Γιάννη.

Ποιος ήταν όμως, κυρίες και κύριοι, αυτός ο παππούς, γεννημένος το 1926 στο Κουφονήσι, λεγόταν Δημήτρης Τερεζές. Παππούς του ο Νικόλας ο Τερεζές, που είχε γεννηθεί στη Σκόπελο και γι' αυτό τον βγάλανε Σκοπελίτης. Σιγά σιγά το παρατσούκλι έγινε όνομα επίσημο. Νέος ο παππούς υπηρέτησε στο βασιλικό ναυτικό και αφού τέλειωσε τη θητεία του παντρεύτηκε και σάλπαρε στα ποντοπόρα φορτηγά του Ωνάση. Με τις οικονομίες του σιγά σιγά αγόρασε ένα μικρό σκαρί με κυκλικά δίκτυα και εγκαταστάθηκε στα κατάπολα της Αμοργού και ξεκίνησε τα δρομολόγια που συνέδεαν τις μικρές Κυκλάδες και με την Άξο αλλά και με την Αμοργό. Το ημερολόγιο τότε έγραφε, κυρίες και κύριοι,

ίδια χρονιά, το 1958 δηλαδή, θα γεννηθεί ο Γιάννης, που θα αντιγράψει τον πατέρα του τον Δημήτρη και στην αυτοσύνη αλλά και στη μουσική. Ο Δημήτρης ο πατέρας έπαιζε βιολί, ενώ ο Γιάννης κατέληξε στο λαγούτο και στο τραγούδι.

Μαζί πατέρας και γιος θα φέρουν το Μαριάννα. Τι σχέση έχει με τη Βαρδινογιάννη και τον αξέχαστο το Βαρδί? Μαζί λοιπόν πατέρας και γιος θα φέρουν το Μαριάννα στην άγωνη γραμμή, ένα πλοίο που θα αλλάξει τον οικονομικό χάρτη της περιοχής, αφού θα δείξει στους έκπληκτους πρώτους τουρίστες πως υπάρχουν κι άλλα πανέμορφα κυκλαδονίσια εκτός από τις φημισμένες Μύκονο και Σαντορίνη.

Πότε θα αρχίσει ο Γιάννης να δείχνει πως θα γίνει καλύτερος καπετάνιος από τον πατέρα του? Στα μέσα του 80, πατέρας και γιος σκοπελίτης έφεραν ένα πιο γρήγορο και πιο αξιόπλο βαποράκι που το έλεγαν σποράδες και το έριξαν στη γραμμή αντικαθιστώντας το προηγούμενο σκάφος. Χωρούσε 4-5 αυτοκίνητα, μερικές μοτοσικλέτες, καμιά κατοσταριά επιβάτες, κάμποσα εφόδια πρώτης ανάγκης, άντε και καμιά μεταφερόμενη αγελάδα στο κατάστρωμα από την Άξο στη Δονούσα. Το καινούριο σκαρί το αποκαλούσαν όλοι με το επώνυμο του ιδιοκτήτη, ώσπου ο ίδιος το βάφτισε με το οικογενειακό επίθετο. Ήταν πια ο πολυτραγουδισμένος σκοπελίτης που υμνήθηκε μέσα από νησιώτικα άσματα με στίχους όπως «Φουρτούνα έπιασε ο καιρός, το κύμα αγριεύει, όλα τα πλοία δέσανε, μα ένα ταξιδεύει, ο σκοπελίτης είναι αυτός που κύμα δεν τον πιάνει και έχει για καπετάνιο του πάντα εσένα, Γιάννη».

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
0: Νίκο!
1: Ο Χαρχαλάκης ο Νίκος είμαι κύριε Γιώργο μου, καλά είστε?
0: Ο Βιολάτορας.
1: Απ' την Κίθαμο, ναι κύριε Γιώργο.
0: Απ' τα, όχι απ' την Κίθαμο, απ' τα Κίθυρα.
1: Αντικίθυρα.
0: Αντικίθυρα.
1: Έχουμε... Απ' τα Κίθυρα κύριε Γιώργο, ήθελα και εγώ να πω για το Καταγιάννη το Σκοπελίδη, επειδή και εγώ είμαι νησιώτης και...
0: Και ναυτικός. Μεγάλο... Έχεις κάνει και ναυτικός, Νίκο.
1: Ναι, εντάξει, έχω κάνει και ναυτικός, αλλά για αυτό τον άνθρωπο, κύριε Γιώργο, τον παρακολουθούσα πάνω από 10 χρόνια στο ίντερνετ και έβλεπα ιστορίες που είχε κάνει και πραγματικά το θαύμαζα, γιατί είχα νιώσει κι εγώ πως είναι με κακοκαιρίες να μην μπορεί να πιάσει το καράβι, να πηγαίνω αλλού, να θέλω να δω τον πατέρα μου, και πάντα καμάρωνα και έλεγα μακάρι κάποια στιγμή να βρεθεί ένας άνθρωπος όπως είναι ο Σκοπελίτης στην Αμοργό, να έχουμε κι εμείς ένα τέτοιο άνθρωπο που να μας επονά.
0: Ναι, ναι.
1: Και επειδή τυχαίνει και είμαστε φίλοι με το γιο του.
0: Ναι, τον Δημήτρη.
1: Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Τον Καπταδημήτρη, θέλω κύριε Γιώργο να πω συλληπιτήρια σε όλη την οικογένειά του.
0: Σ' ακούνε τώρα, σ' ακούνε.
1: Ναι, συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στην μαμά του, τη γυναίκα που ζει, και γενικά ότι χάθηκε ένας πολύ μεγάλος σπουδαίος άνθρωπος. Πρώτα άνθρωπος και μερακλής και μετά καπετάνιος, και θέλω να αφιερώσω μια μαντινάδα
0: βεβαίως,
1: και να κλείσω, κύριε Γιώργο.
0: Βεβαίως, μπράβο ρε Νίκο, μπράβο.
1: Κύριε Γιώργο, εγώ έγραψα και λέω ο Σκοπελίτης έφυγε και η θάλασσα φορτώνει, μα το Δημήτρη το άφησε ο Γιάννης στο τιμόνι.
0: Μπράβο ρε, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Όποτε κάνεις σκέφη, θέλω να έρθεις από εδώ να κάνουμε εκπομπή.
1: Να έχουμε την υγεία μας μόνο, κύριε Γιώργο.
0: Ωραία.
1: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα μου έχεις προσφέρει και με έχεις βοηθήσει.
0: Να ξέρεις ότι σ' αγαπώ, γιατί είσαι ευλογημένο παιδί.
1: Ό,τι μπορώ κάνω, κύριε Γιώργο, και εγώ σας αγαπώ και σας εκτιμώ, γιατί με έχετε βοηθήσει και το λέω δημόσια.
0: Σε έχω παρακολουθήσει και σε παρακολουθώ. Είσαι σεμνός, είσαι έντιμος, είσαι σωστός αυτό που κάνεις. Σ' αγαπά ο κόσμος και συνέχισε έτσι.
1: Και εγώ όλο τον κόσμο τον αγαπώ, κύριε Γιώργο, και προσπαθώ σαν άνθρωπος, προσπαθώ να μην πληγώσω κανένα, γιατί είμαστε σε μια εποχή που το φιλό, εμένα η μάνα μου και ο πατέρας μου μου μάθε το φιλότιμο, εδώ σπανίζει.
0: Μπράβο.
1: Και γι' αυτό στεναχωρήθηκα για αυτό τον άνθρωπο, γιατί είσαι φιλότιμο.
0: Νίκο Χαρχαλάκη, σου αφιερώνω το αμοριανό μου πέραμα για σένα.
1: Να είσαι καλά κύριε Γιώργο, καλές εκπομπές και πάλι συλληπιτήρια σε όλη την οικογένεια.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: 24ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγοί με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στι πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μες. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
10: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
11: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210 210-9921-239. Φλαμίνγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
12: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
13: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλου 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
11: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
14: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
15: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
16: 6974-760-708.
15: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
17: Ίδια το στέκι του Καπρί βρίσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά ολοχρονής του χρόνου.
14: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
11: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκας.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλία στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κρητικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.

Πριν συνεχίσω, πάω σε 2-3 μηνύματα που έχουν έρθει. Ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς, καλό απόγευμα κύριε Γιώργο, σε εσάς, τον συνεργάτη σας και όλο τον κόσμο. Καλή εκπομπή να έχετε. Σας ακούω και βλέπω όσο μπορώ, αφού δουλεύω πρωί βράδυ κάθε μέρα. Η Μαδινιάδα αφιερωμένη σε όσες και όσους παλεύουν καθημερινά να βγάλουν τον επιώσιό τους τίμια και με μόχθο. Α δε μοχθήσω, δε γραθώ, το πιάτο δε γεμίζω. Ψωμί που δεν δούλεψα ποτέ μου δεν αγγίζω. Ενώ η Κλειό η Πασπάτη από την Αθήνα, καλό απόγευμα, παρακολουθούσα στο Facebook και κόπηκε το ίντερνετ πάνω στη μαντινάδα που βάλατε και δεν την άκουσα. Το ραδιόφωνο είναι πιο φερέγγιο, το έχω παρατηρήσει κι άλλες φορές. Καλή συνέχεια τώρα από το ραδιόφωνο, μου λέει η Κλειό. Ήθελα Κλειό και να κάτεχα, αυτή τη μαντινάδα έβαλα, ήθελα και να κάτεχα τ' αγάπη σου το χάδι, αφού δεν το νιώσα ποτέ, πως μ' άφησε σημάδι. Και πάω και σε ένα μήνυμα που έρχεται από τον Γιώργο το Βογιατζάκη. Καλό απόγευμα Γιώργη και καλή εκπομπή. Από τον Γιάννη τον Κυριακόπουλο, καλησπέρα από το Χουμέρι του Μιλοποτάμου. Και από τον Νικήτα το Δεσποτίδη, μεγάλος άνθρωπος με μεγάλη ψυχή ο Γιάννης ο Σκοπελίτης. Και πάω να συνεχίσω κυρίες και κύριοι. Το νέο πλοίο με καπετάνιο το Γιάννη Φωστιέρη εγκομιάστηκε στο πρόσωπο του ιδιοκτήτη του από τους Financial Times και επενέθηκε από τον Lloyds. Ξανά γίνε δημοφιλές τραγούδι ερευνημένο πάλι από τον Αϊθαλή Μανώλη Μπαρμπεράκη με το δύστιχο «Το βαπόρι στο λιμάνι, γεια σου Σκοπελίτη Γιάννη, το τρεχαντήρι σου γοργό, στολίδι μες στην αμοργό». Επιβραβεύσεις, άσματα, αλλά στην ουσία ενέργεια και δράση πιστοποιούσαν τη γραμμή συνέχειας των οριζόντων ενός οικογενειακού ονόματος ανάμεσα στη θάλασσα και τον ουρανό. Επικύρωναν ότι οι λαϊκοί θρύλοι δεν στηρίζονται στις κολόνες πεντάστερων ξενοδοχείων, θεμελιώνονται στις σχέσεις συμπαράσταση ανάμεσα σε ανθρώπους. Όταν ο καπετάνιος με το καραβάκι του έρχεται το πρωί στο Κουφονήσι να πάρει ένα νησιώτη για το ραντεβού στην τράπεζα ή στην εφορία, όταν μεταφέρει ένα φοιτητή από τη Σχοινούσα για να προλάβει το πλοίο της γραμμής και να δώσει εξετάσεις στη σχολή του, όταν κουβαλά ένα κρίσιμο φάρμακο για την υγεία ενός παππού στη Δονούσα, χρέος του που πραγμάτωνε καθημερινά υπεύθυνα, ευσυνείδητα, επιμελημένα και αγώγιστα επί δεκαετίες ο εκλοιπόν καπετά Γιάννης Σκοπελίτης.

Πάω να συνεχίσω να τελειώσω όσα γράφει ο Παγαδάκης στο πρώτο θέμα και μετά σας έχω δύο πυράβλους που έρχονται από τα Χανιά, από τον Θάνο τον Χατζάκη, δύο εκπληκτικές μαντινάδες για το Σκοπελίτη, και θα τις πω σιγά σιγά για να τις γράψουν τα παιδιά του. Συνεχίζει λοιπόν ο Παγαδάκης: περίμεναν με λαχτάρα το πλοίο να ξεφορτώσει από το στριμωγμένο αμπάρι παγωκολόνες τυλιγμένες με λινάτσα, σκεπασμένα με μουσαμά χαρτόκουτα, με φάρμακα, τσουβάλια με πατάτες, τελάρα με φρούτα, δοχεία με γάλα σε σκόνη για τα μωρά, σακούλες με καφέ, φιάλες υγραερίου, το σάκο της αλληλογραφίας. Είχαν την επίγνωση οι νησιώτες ότι δίχως τη συμβολή του μικρού αυτού σκάφους θα μπορούσε ο ξεκομμένος τόπος όπου γεννήθηκαν να καταντήσει καταδικασμένος στην αφάνεια σαν ερημική βραχονισίδα. Θα περίμεναν άλλωστε μέχρι να μπει η Ελλάδα στην ΕΟΚ και να έρθει η κυβέρνηση της αλλαγής για να φτάσει το 1984 το ρεύμα στο νησί. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να γράψουν τα παιδιά του οι δυο μαντινάδες που έρχονται από τα Χανιά. Δεν είχα, λέει, σκοπό να σε ενοχλήσω και σήμερα, αλλά, μου λέει ο Θάνος ο Χατζάκης, και ακούστε, επαναλαμβάνω, ο Θεός μου να σε έχει καλά, εσύ Γιάννη Σκοπελίτη, εσύ απου δε δίλιασες φουρτούνες να παλέψεις, εδώ που είναι, εδώ που είναι λάδι η θάλασσα, διάλεξες να μισέψεις και εμίσεψες και η θάλασσα το κύμα τζικρατήτη να κάνει ενός λεπτού σιγή για σένα, Σκοπελίτη.

Και πάω σε ένα μήνυμα που έστειλε, επαναλαμβάνω, ο παπά Αντώνης ο Δεσποτίδης, αυτός ο υπέροχος φίλος, ένα μήνυμα που έστειλε στο γιο του τον Δημήτρη. Εκείνο ζήτησε να μην το διαβάσω, αλλά δεν μπορώ να μην διαβάσω τέτοιο κείμενο. Ειλικρινά δεν μπορώ, και να με συγχωρέσει ο παπάς. Αγαπητέ μου Δημήτρη, του γράφει, από τη στιγμή που έμαθα ότι ο πατέρας σου έφυγε για το μεγάλο ταξίδι, προσπαθώ να βρω τα κατάλληλα λόγια, όμως υπάρχουν στιγμές στη ζωή που τα λόγια μοιάζουν φτωχά και αδύναμα να χωρέσουν όσα αισθάνεται η καρδιά. Υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους ό,τι και να πεις είναι λίγο μπροστά σε όσα προσέφεραν και σε όσα άφησαν πίσω τους. Όσα κι αν γράψει κανείς, πάντα θα νιώθει πως κάτι μένει ανίποτο. Έτσι αισθάνομαι σήμερα για τον αγαπημένο σου πατέρα, τον καπετάν Γιάννη. Σήμερα δεν αποχαιρετήσαμε απλώς ένα καπετάνιο. Δεν αποχαιρετήσαμε απλώς ένα άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με ένα καράβι, με μια γραμμή ή με μια οικογενειακή παράδοση. Σήμερα αποχαιρετήσαμε ένα κομμάτι από την ψυχή των νησιών μας. Για τους περισσότερους ήταν ο καπετάν Γιάννης. Για τους νησιώτες των Μικρών Κυκλάδων ήταν η σιγουριά ότι όποιος κι αν ήταν ο καιρός, όποια κι αν ήταν η δυσκολία, ο σκοπελίτης θα έβρισκε το δρόμο του. Για άλλους ήταν ο άνθρωπος που τους βοήθησε σε μια δύσκολη στιγμή. Για άλλους ο άνθρωπος που μετέφερε ελπίδα, χαρά, προσμονή και ζωή από νησί σε νησί. Για μένα όμως και για την οικογένειά μου ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν ένας άνθρωπος που μας αγάπησε αληθινά. Ένας άνθρωπος που στάθηκε δίπλα μας όταν τον χρειαστήκαμε. Ένας άνθρωπος που δεν λογαριαζε κόπο, χρόνο ή προσωπικό συμφέρον όταν επρόκειτο να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του. Ένας άνθρωπος με σπάνια ευγένεια ψυχής, με αρχοντιά καρδιάς και με εκείνη την αυθεντική ανθρωπιά που στις ημέρες μας γίνεται ολοένα και πιο δυσέβρετη. Πολλές φορές άραγε ταξίδεψαν μαζί του, πόσες φορές άραγε ταξίδεψαν μαζί του οι αγωνίες των ανθρώπων των νησιών μας. Πόσες φορές μετέφερε έναν ασθενή, μια οικογένεια που περίμενε να συναντήσει τους δικούς της, ένα νέο άνθρωπο που κυνηγούσε τα όνειρά του, ένα ηλικιωμένο που ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι του. Πόσες φορές το καράβι του έγινε γέφυρα ζωής για όλους μας. Όμως εκείνο που θα θυμάμαι περισσότερο δεν είναι το καράβι, είναι ο άνθρωπος, το χαμόγελό του, ο καλός του λόγος, η ζεστή του καρδιά, η διάθεση να προσφέρει χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα, η παρουσία του που σε έκανε να αισθάνεσαι πως έχεις απέναντί σου ένα δικό σου άνθρωπο. Κάποιοι γίνονται γνωστοί για όσα πέτυχαν. Ο καπετάν Γιάννης έγινε αγαπητός για αυτό που ήταν. Γι' αυτό και σήμερα ο πόνος είναι τόσο μεγάλος. Γιατί δεν έφυγε απλώς ένας σπουδαίος καπετάνιος. Έφυγε ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε όσο λίγοι. Έφυγε ένας άνθρωπος που άφησε πίσω του ένα κενό που δύσκολα αναπληρώνεται. Αγαπητέ μου Δημήτρη, θέλω να ξέρεις πως το όνομα του πατέρα σου θα το μνημονεύω πάντοτε με ευγνωμοσύνη και αγάπη, όπως όλα αυτά τα χρόνια μνημονεύω στις προσευχές μου τον αείμνηστο πατέρα του, τον καπετάν Μίτσο. Έτσι από σήμερα θα μνημονεύω και τον καπετάν Γιάννη. Και αυτό δεν το γράφω από ευγένεια ούτε από υποχρέωση, το γράφω γιατί τον αισθάνομαι βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Υπάρχουν άνθρωποι που περνούν από τη ζωή μας και αφήνουν ένα αποτύπωμα που ο χρόνος δεν μπορεί να σβήσει. Ο πατέρας σου είναι ένας από αυτούς.
Η μνήμη του θα είναι πάντοτε συνδεδεμένη με τις προσευχές μου, με την ευγνωμοσύνη μου και με τις αναμνήσεις της οικογένειάς μου. Κάθε φορά που θα βλέπω το καράβι να μπαίνει στο λιμάνι, κάθε φορά που θα ακούω το όνομα σκοπελίτης, κάθε φορά που θα θυμάμαι δύσκολες στιγμές τις οποίες στάθηκε δίπλα μας σαν αδερφός, σαν συγγενή, σαν πραγματικός φίλος, η σκέψη μου θα πηγαίνει σε εκείνον. Μαζί σου πενθώ σήμερα τον πατέρα σου. Μαζί με σένα αγκαλιάζω νοερά την αγαπητή κυρία Φωτεινή, που πορεύτηκε δίπλα του σε όλη του τη ζωή, μοιράστηκε τους αγώνες, τις χαρές και τις δυσκολίες του και στάθηκε το στήριγμά του. Αγκαλιάζω επίσης με πολλή αγάπη την αγαπητή Κική, τη συμμαθήτριά μου που είχε την ευλογία να μεγαλώσει δίπλα σε ένα τέτοιο πατέρα και που σήμερα δοκιμάζεται από τον πόνο της απουσίας του. Όμως μέσα στη θλίψη αυτής της ημέρας υπάρχει και κάτι που κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει από την οικογένειά σας: η ευγνωμοσύνη ενός ολόκληρου τόπου, η αγάπη χιλιάδων ανθρώπων, η ευλογία να αφήνει κανείς πίσω του όχι απλώς ένα όνομα, αλλά μια παρακαταθήκη ζωής. Ο καπετά Γιάννης δεν αφήνει πίσω του μόνο ένα καράβι, μια εταιρεία ή μια παράδοση. Αφήνει ένα παράδειγμα ήθους, εργατικότητας, αξιοπρέπειας, ανιδιοτέλειας και προσφοράς. Αφήνει μια πορεία που τίμησε τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Και εσύ, αγαπητέ Δημήτρη, συνεχίζοντας αυτή τη σκυτάλη, συνεχίζεις και ένα κομμάτι από την ψυχή του. Πιστεύω πως το μεγαλύτερο μνημόσυνο για ένα άνθρωπο είναι η αγάπη που αφήνει πίσω του. Και αν αυτό είναι αλήθεια, τότε ο καπετά Γιάννης θα ζει για πολλά χρόνια ακόμα μέσα στις καρδιές όλων μας. Εύχομαι ο Κύριος μας να αναπαύει την εκλεκτή ψυχή του εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Και εύχομαι σε σένα, στη μητέρα σου Φωτεινή, στην Κική και σε όλους τους οικείους του, ο Θεός να χαρίζει δύναμη, παρηγοριά και τη γλυκιά βεβαιότητα πως άνθρωποι σαν τον καπετά Γιάννη δεν χάνονται ποτέ, συνεχίζουν το ταξίδι τους στις προσευχές μας, στις αναμνήσεις μας και στις καρδιές όσων είχαν την ευλογία να τους γνωρίσουν. Με πολλή αγάπη, βαθιά συγκίνηση και απέραντη ευγνωμοσύνη, παπά Αντώνης. Από το Μάνο τον Τζάπαρη και τον Γιώργο τον Βιτόρο, γεια σας, τα λέμε αύριο στις 5.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 7. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Από τα βουνά των Αστερουσίων, εκεί που το γάλα έχει άρωμα φύσης και παράδοσης, γεννιέται το τυροκομείο Κονιός στο μεσοχωριό Ηρακλείου. Φτιάχνουμε αγνά, αυθεντικά τυριά από ντόπιο εγωπρόβιο γάλα. Γραβιέρα, φέτα, ανθότυρο, μυζήθρα, κεφαλοτήρι. Όλα με μεράκι, αγάπη και σεβασμό στην κριτική υγεία. Τηλέφωνο 697-218-0030. Κονιός, το όνομα της ποιότητας. Από τα Αστερούσια, το άρωμα της Κρήτης στο πιάτο σου.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
8: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
9: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
10: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
10: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
10: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
11: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
10: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
11: Δύναμη. εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
10: Πιάτζιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
12: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666-666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
15: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
16: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινους τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
17: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινους. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
18: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στι πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
19: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
20: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
19: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
21: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
22: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
23: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
24: Μεζεδοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
25: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
24: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!
23: Η ζωή είναι λίγη και γοργόμενη.
0: Χαρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
23: Χρήστε.

0: δώστε εσύ τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Το Greedy FM 87,5. Να το ξαναβάλει μια φορά.
0: Άντε, πες το, γιατί έχουμε καιρό να σε ακούσουμε, ρε Δημήτρη.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Το Greedy FM 87,5. Είμαι ο Δημήτρης Βεργάκης.
0: Είμαι ο Γιώργης Βεργάκης.
1: Και ακούτε τα βραδινά χτινοχαϊδέματα για τελευταία φορά φέτος.
0: Ναι.
1: Καλά τα λέω.
0: Καλά τα λες, καλά τα λες. Καλώς ήρθες, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9, να ξέρετε.
0: Έτσι, εδώ θα είμαστε 17 λεπτά μετά τις 7. Συντονισμένοι πάντα στο Η Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, όπως είπε και ο Δημητρός, που είναι εδώ μετά από τόσες εκπομπές, μετά από τόσο καιρό τα κατάφερε. Νομίζω ότι σας το υποσχέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, μόλι, εντάξει.
0: Ότι θα κλείσουμε μαζί για φέτος. Διανύουμε είναι τελευταίες μέρες του Ιούνιου και η εκπομπή φέτος έφτασε στην ολοκλήρωσή της.
1: Νομίζω ότι μέχρι το καλοκαίρι του 27 θα τραβήξει κουπί αρκετές φορές μόνος σου.
0: Εντάξει,
1: ήτανε,
0: δεν πειράζει.
1: Ήταν εσύ, ήσουν τυχερός την προηγούμενη χρονιά, γιατί έβαλες το γάμο Σεπτέμβρη και οργανώθηκες μες το καλοκαίρι.
0: Ναι. Βέβαια, μην ξεχνάς ότι δεν κύλησε ο όνειρο και το 2026.
1: Δεν κύλησε, εντάξει. Αυτά είναι μέσα στη ζωή τώρα, τα έχουμε ξαναπεί. Ήταν αρκετά δύσκολη και θα συνεχίσει για ένα πολύ μεγάλο διάστημα να είναι δύσκολη.
0: Βέβαια.
1: Αλλά.
0: Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, έδωσε είδηση το αγόρι, ετοιμάζεται να παντρευτεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Να τα βάλουμε κι εμείς κάτω να πάρουμε σειρά, γιατί γκρινιάζουν και οι γονείς. Η δική μας. Πότε θα παντρέψεις να κάνεις οικογένεια, δεν λέω.
0: Θα το παντρέψουμε λοιπόν.
1: Αυτό, και βλέπω να τραβάς κουμπί και του χρόνου λίγο έτσι παραπάνω μόνος σου.
0: Εγώ θα είμαι εδώ.
1: Θα τα πούμε στην πορεία. Παιδιά, καλώς ήρθατε στην παρέα μας μαζί με το Δημήτρη σήμερα. Ο Γιώργος είναι πάντα όσο μπορεί στη θέση του παιδί μας. Κρήτη FM 87,5, βραδινά ακτινοχαϊδέματα, Γιώργης και Δημήτρης Βεργάκης. Ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε εδώ. Θα περάσουμε ένα όσο μπορούμε επικοδομητικό διώρο. Θα ακούσουμε κριτική μουσική και αφήνουμε τον Γιώργο τα υπόλοιπα να τα πει.
0: Να στείλουμε τις καλησπέρες μας στην Κρήτη, από άκρη σ' άκρη, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στον Νέα Νικόλα, όπου μας ακούτε μέσα από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Και έχω μείνει με την Λιάννα την Ατσαλάκη που θα τη στείλω την καλησπέρα, ότι μας ακούει και παρακολουθούν τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει.
1: Δεν έχω δει τίποτα.
0: Δεν έχω κάποια ενημέρωση ακόμα. Και εγώ θα ενημερωθούμε όμως και θα σας ενημερώσουμε για εσάς πιο εμπεριστατωμένα. Στην μακρινή Αυστραλία μέσα από το ράδιο Γέφυρο που μας ακούτε, και στη Γερμανία και στην Αυστρία μέσα από το Deutsche Telekom. Και φυσικά Live24 και e-radio μέσα από το διαδίκτυο.
1: Παρακαλώ.
0: Τα social media.
1: Social media του σταθμού μας Κρήτη FM σε Instagram και Facebook, Κρήτη FM 87,5. Τα ακτινοχαϊδέματά μας που τα βρίσκετε στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο TikTok. Με ό,τι βιντεάκια μπορείτε να βρείτε για να δείτε τη δουλειά μας και το τι έχουμε κάνει για εσάς. Και φυσικά μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές που έχουμε κάνει με διάφορους καλλιτέχνες και ανθρώπους κριτικής παράδοσης μέσα από το Spotify και το Apple Podcast. Και τις εκπομπές προφανώς να κάνετε και subscribe στο YouTube, έτσι, και το καμπανάκι να χτυπάει, παιδιά.
0: Έτσι ακριβώς, όπως τα λέει ο Δημήτρης, καμπανάκι, subscribe και όλα τα σχετικά. Πάντα συντονισμένοι εδώ. Μία χρονιά τελειώνει, θα τα πούμε κιόλας, θα μιλήσουμε πιο πολύ κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Εγώ τι ήθελα να... ήθελα κάτι τώρα να επισημάνω και μου διέφυγε. Μπορείτε, όπως είπες εσύ, να μπαίνετε στο YouTube, να πατάτε subscribe και όλα τα σχετικά. Και Δημήτρη, θέλω να μου πεις τώρα, θες να πάμε σε μουσική καταρχήν, να ευχαριστήσουμε πολύ τους υποστηρικτές αυτής εδώ της εκπομπής.
1: Το βουριαλάκι μας John και 156 στο Περιστέρι, γεια σου γυναίκα μου, σας καλωσορίζω στην παρέα μας. Και στο Χρήστο θέλει αφιέρουν αφιέρωση σημαίνει και την τελευταία εκπομπή.
0: Ωραία, βέβαια θα κάνουμε.
1: Αφιέρωση στην καλιά μου.
0: Εννοείται.
1: Και τι ήθελα να πω, John και 156, πάντα κριτικά, πάντα ποιοτικά, πάντα παραδοσιακά. 2-13-090-47-98, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχει φτάσει ο Ιούνιος στα τέλη του και ακόμα μας δημιουργείτε όμορφες εικόνες και όμορφες παραγγελίες για να έρχονται στο σπίτι σας. Σήμερα το πρωί ήμασταν στη Σάμο, στείλαμε πράγματα πάρα πολλά για εσάς. Σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε ακόμα και για τους γάμους σας, που θέλετε τα ξεροτηγανά σας, αλλά κυρίως που αγκαλιάσατε αυτό που σας δώσαμε εμείς προς τα έξω στο Βουργιαλάκι και μας δώσατε δύναμη τη νέα χρονιά να μπούμε ακόμα καλύτεροι και πιο δυνατοί για να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερο κόσμο. Να ακολουθείτε το Βουργιαλάκι μας σε Facebook, Instagram και TikTok. Σε λίγο καιρό ευελπιστούμε, ίσως μπορεί και λίγο στο YouTube. Και να μην ξεχνάτε να μας παίρνετε τηλέφωνο, όπως είπα, στο 213-090-4798 για να κάνετε τις παραγγελίες σας. Εγώ και η Κάλια είμαστε πάντα στα τηλέφωνα και εμείς οι ίδιοι σας τα φέρουμε στο σπίτι σας. Επίσης, ευχαριστούμε πάρα πολύ το τυροκομείο Κονιός στο Μεσοχωριό Αστερουσίων. Ένα τυρί που κοσμεί το Βουργιαλάκι πρώτα, αλλά κοσμεί και όλα τα Αστερούσια, όλη τη Μεσαρά. και όλο το Ηράκλειο. Και από ό,τι έχω καταλάβει, σε όλη την Κρήτη, αλλά και σε διάφορα νησιά που μπορείτε να βρείτε τα τηλεοκομικά προϊόντα του Λευτέρη του Κονιού ανά την Ελλάδα. Τι θέλω λοιπόν να πω, αν θέλεις να πάρεις σκίση στα περίχωρα της παραλιακής, στα περίχωρα των Αστερουσίων, να θες να πάρεις ωραία μυζήθρα, ωραία ξινομυζήθρα, φέτα, καλό κεφαλοτήρι, καλή γραβιέρα, δεν έχεις παρά να επισκεφθείς το τυροκομείο Κονιός στο Μεσοχωριό Ηρακλείου και μπορείς να πάρεις και ένα τηλέφωνο τον καλό μας φίλο και κουμπάρο το Λευτέρη στο 697-21-830 697-21-800-30. Μην ξεχνιέσαι, είναι εκεί μαζί με τη γυναίκα του, τη Μαρία. Γεια σου Μαριό, γεια σου Λευτέρη, τους κουμπάρους μου, και να τους παραγγείλεις τα τυροκομικά σου, είτε να έρθουν στο κατάστημά σου, αλλά είτε να έρθουν και στο σπίτι σου. Αυτά από εμένα προς το παρόν.
0: Τέλεια, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική επιλογή.
1: Ναι.
0: Τι θέλεις, έχεις να πούμε κάτι άλλο, θες να μοιραστείς κάτι, θες να ξεκινήσουμε να ανοίγουμε τώρα τα παιδί της χρονιάς ή μετά τις...
1: Πάμε μετά να ακούσουμε τραγουδάκι, να μπούμε σε διαφημίσεις.
0: Ωραία.
1: Και μετά κάνουμε την κουβέντα μας που έχουμε για ένα ημίωρο, τι λες?
0: Ωραία, ναι. Θέλεις να πάμε να ακούσουμε Πέτρο Σαρδάκη?
1: Ναι, αμέ.
0: Θέλεις να ακούσουμε Κοπέλη στην Αγάπη?
1: Να ακούσουμε...
0: Ηλιόγερμα.
1: Όχι ηλιόγερμα, θέλω να μου βάλεις τα όνειρα προδομένα.
0: Ωραία, τα όνειρα προδομένα λοιπόν, φύγαμε.
1: Φύγαμε.

0: Με ονειροπροδομένα λοιπόν, εμείς θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Μην συντονισμένοι, επανερχόμαστε αμέσως μετά με πολύ πολύ μουσική, με πάρα πάρα πολύ όμορφα νέα πράγματα και όλα τα καλά. Πάμε χνοχαϊδέματα μέχρι και τις 9 με Δημήτρη και εμένα.
1: Γιώργα Ροδεργάκη.
0: Μαζί λοιπόν σε πολύ πολύ λίγο. Φύγαμε.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Από τα βουνά των Αστερουσίων. Εκεί που το γάλα έχει άρωμα φύσης και παράδοσης, γεννιέται το τυροκομείο Κονιός στο Μεσοχωριό Ηρακλείου. Φτιάχνουμε αγνά, αυθεντικά τυριά από ντόπιο εγωπρόβιο γάλα. Γραβιέρα, φέτα, ανθότυρο, μυζήθρα, κεφαλοτήρι, όλα με μεράκι, αγάπη και σεβασμό στην κριτική υγεία. Τηλέφωνο 697-218-0030. Κονιός, το όνομα της ποιότητας. Από τα Αστερούσια, το άρωμα της Κρήτης στο πιάτο σου.
4: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
8: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
9: πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
1: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
11: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλου 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
12: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940 28515.
4: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτι 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
13: Θέλω να πάψουμε οι λαοί, κάθε σφαγή και μάχη.
4: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945 896 038.
14: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Λοιπόν, από συνήθεια πάω μονίμως να σηκώσω τη μία φέτα. Τη δεύτερη την ξεχνάω.
1: Λογικό δεν είναι.
2: Λογικό δεν είναι. Εντάξει. Ναι, συγγνώμη. Λογικό δεν είναι. Τόσο καιρό έχω αφήσει μόνο εδώ πέρα.
0: Η συνήθεια.
2: Φίλε. Να σου πω τι, να πιάσουμε τώρα. Θες να στείλεις πρώτα καλησπέρες και να σου πω μετά.
0: Την καλησπέρα μου και τις ευχές μου για ένα όμορφο καλοκαίρι στην κυρία Σοφία από τα Σεπόλια που είναι πάντα εδώ.
2: Γεια σας, κυρία Σοφία. Γεια σας.
0: Κάθε Πέμπτη. Την ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι θα ακούσουμε παρακάτω είναι αφιερωμένο και σε εκείνη.
2: Ωραία.
0: Και να της ευχηθούμε καλό καλοκαίρι όπως μας εύχεται και εκείνη, Δημήτρη.
2: Εξαιρετικά.
0: Και με το καλό λέει να παντρευτείς, να κάνουμε παιδάκια και όλα τα λοιπά.
2: Να αφήσω και την τελευταία, το τελευταίο το για εκείνη, γιατί πηγήσαμε από τις διαφημίσεις. Ναι. Το φέρω εγώ στην καλιά, έτσι.
0: Ωραία, δικό σου καλιά όλο.
2: Πάμε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, τι θέλαμε να πούμε μετά από ό,τι βάλουμε στην κυρία Σοφία, στην Ελιάνα στείλαμε καλησπέρες.
0: Βέβαια.
2: Αυτός είναι ο μόνος μου τσακωμός μου με την καλιά. Δηλαδή, το πρωί πάντα τα κλειδιά είναι στην πόρτα. Δεν διανοούμε να είναι, αν δεν είναι ή στην πόρτα ή δίπλα στο τραπεζάκι, μου χαλάει τη ρουτίνα.
0: Είδες μερικές φορές, ναι.
2: Οι ρουτίνες μου είναι συγκεκριμένες από το πρωί που θα σηκωθώ.
0: Ναι, όπως όλοι οι άνθρωποι.
2: Είναι στάνταρ η ρουτίνα μου. Αν κάτι αλλάξει, ή αυτόματα δεν το παίρνω αυτό που είναι να πάρω, ή.
0: Κάτι ξεχνάς.
2: Κάτι ξεχνάω.
0: Ναι, ναι, είναι απίστευτο αυτό.
2: Είναι αυτοματοποιημένες. Και έχουμε τσακωθεί πολλές φορές γιατί είτε έχει ξεχάσει να μου αφήσει τα κλειδιά στο τάδε σημείο. Απλά είναι θέμα ρουτίνας. Είναι ότι δεν λειτουργώ, δεν έχω μπει σε μου.
0: Κοίτα, η ρουτίνα νομίζω για τον κάθε άνθρωπο είναι πολύ σημαντική και νομίζω ότι αν λίγο την βγεις από αυτή, λίγο τη χαλάσεις, δεν σου πάει και η μέρα καλά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι να βλέπουμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Έτσι, γιατί μερικές φορές όταν θα αλλάξει σε κάτι ρουτίνα, να μας προστατεύσει από κάτι άλλο που μπορεί ίσως να,
2: προφανώς,
0: να μας συμβεί.
2: Δεν διαφωνώ καθόλου. Τι ήθελα να πω, να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο. Έχω μπει στο D-News. Να πούμε την πηγή δηλαδή. Βελτιωμένη εικόνα της μεγάλης φωτιάς στο Ηράκλειο. Ενισχύθηκαν δυνάμεις πυρόσβεσης. Ήχησε το 112 για την εξάπλωση του καπνού. Μεγάλη φωτιά μένεται στο Ηράκλειο σε αποθήκη ξυλία στην περιοχή του Αγιάννη Χωστού. Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις λόγω του ιδιαίτερα έφλεκτου υλικού, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα με τη μεγάλη φωτιά έπειτα από πολύ ωρή μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες. Παρά τη βελτίωση της κατάστασης, οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο ενισχύθηκαν περαιτέρω προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν αναζωπυρώσεις και να ολοκληρωθεί η κατάσβεση με ασφάλεια. Συνολικά επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 18 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και δύο ομάδες της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, καθώς και ειδική ομάδα ΧΦΟΥΡΠ. Χιβιταροπή της Τρίτης ΕΜΑΚ. Από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο πραγματοποιώντας στοχευμένες ρήψεις όπου απαιτείται. Ενώ σημαντική είναι και η συμβολή υδροφόρων οχημάτων της περιφέρειας Κρήτης, στην οποία ενισχύουν την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Εγώ Δημήτρη θέλω να συμπληρώσω ότι μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε εκεί λίγο πριν τις 3, θα πούμε, στην αποθήκη χαρτικών και ξενοδοχειακών ειδών, με τον χώρο της επιχείρησης να έχει καταστραφεί δυστυχώς. Και λέει λίγο μετά τις 4 η εικόνα της πυρκαγιάς. Μισό λεπτάκι δώστε μου. Ήταν πιο βελτιωμένοι όπως λες και εσύ. Έχουν καταστραφεί, έχουν υποστεί καταστροφές και πολλά σπίτια δυστυχώς.
2: Ναι.
0: Αυτό τώρα παιδιά υπομονή. Τι να πω. Εγώ αυτό που θα συμπληρώσω είναι όλα φτιάχνονται αυτά. Δηλαδή με κάποιο τρόπο θα γίνει κάτι και θα φτιαχνούν. Το σημαντικό είναι ότι δεν έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές.
2: Το σημαντικό
0: είναι. Οι ανθρώπινες ζωές έχουν μεγαλύτερη αξία από όλα. Δεν θα μου πεις τώρα και είναι περιουσίες, είναι βιώσεις, αλλά αυτά φτιάχνονται. Με λίγο προσπάθεια, με συνεχή προσπάθεια θα φτιαχτούν. Η ανθρώπινη ζωή δεν γυρνάει πίσω και ευτυχώς δεν έχουμε θρυνήσει θύματα.
2: Ακριβώς.
0: Αυτά τώρα πού θέλεις να πάμε, τι θέλεις να πούμε, πώς ήταν θεωρείς αυτή η χρονιά για τα χνοχαϊδέματα?
2: Κοίτα, δεν ήταν σαν τις δύο προηγούμενες, έτσι. Απλά εντάξει, εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες, το έχουμε ξαναπεί. Κάνουμε το χόμπι μας, προσπαθούμε να αφήσουμε ό,τι μπορούμε. Εντάξει, εγώ θα σου πω ότι δεν είμαι ευχαριστημένος από τη δική μου την απόδοση. Αλλά αφού είμαστε εδώ, έχουμε υγεία, αναπολούμε ωραίες στιγμές. Μπορούμε τα καλύτερα είναι μπροστά μας, έρχονται. Εντάξει, είχαμε την απώλεια που είχαμε, μας πήγε αρκετά πίσω. Δηλαδή, στο μόνο που βάζω αρνητικό πρόσημο είναι το ότι δεν μας βοήθησε πολύ με τη φετινή εκδήλωση η όλη κατάσταση. Αλλά βλέπεις ότι έχεις και ανθρώπους δίπλα σου που σε αγαπάνε και περνάς υπέροχα.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Το πιο σημαντικό.
0: Νομίζω από όλα.
2: Χθες που ήμασταν στα λοιπάσματα, ήμουνα με τον Νίκο Ζωηδάκη, μου λέει: θα έρθω, μου λέει. Θα το ξέρεις, μου λέει: θα έρθω. Δεν σας έχω αμελήσει, μου κάνει. Απλά δεν προλαβαίνω. Άρα μπροστά είναι η συνέντευξη, παιδί μου. Θα τις δώσουμε στο κοινό. Απλά να υπενθυμίζουμε ότι δεν είμαστε επαγγελματίες και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Άρα θα μας συγχωρέσετε.
0: Ναι, ναι. Ήταν, η αλήθεια είναι ότι ήταν μια αρκετά. Συγγνώμη.
2: Όχι, δεν τελείωσα. Τελείωσα.
0: Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Για όλους νομίζω φάνηκε κιόλας και από τις συχνότητες των εκπομπών και από την εκδήλωση. Το θέμα είναι όμως ότι προσπαθούμε, είμαστε εδώ,
2: ναι,
0: θα είμαστε εδώ, αγαπάμε πολύ την Κρήτη, αγαπάμε πολύ την παράδοση της Κρήτης και πιστέψτε μου ότι μπορεί να φέτος να μην σας δώσαμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά επιφελωσόμαστε να είμαστε καλά πρώτα Θεός τα επόμενα χρόνια.
2: Εγώ το είπα και στην αρχή της εκπομπής, έτσι είναι και η καινούργια χρονιά είναι δύσκολη. Γιατί γίνεται δύσκολο για όλους μας. Και το βλέπεις και εσύ όταν είναι απαιτητικές οι εργασίες μας.
0: Βέβαια.
2: Καλώς ή κακώς, το ζω και από τις δύο πλευρές, και του επιχειρήν και του υπαλλήλου. Και όταν είναι πολύ, πολύ ο φόρτος εργασίας, δεν γίνεται εύκολο να κάνεις και καλά το χόμπι. Και επειδή είμαι ένας άνθρωπος που μέσα στα χρόνια, θα το δώσω σαν συμβουλή αυτό, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά πιέζομαι πάρα πολύ για να κρατάω πολλά καρπούζια στις μασχάλες μου. Αν δεν αφήσεις κάτι,
0: δεν θα πάει καλά.
2: Δεν θα πάει τίποτα καλά.
0: Και
2: επειδή είμαι ένας άνθρωπος που τα κάνει ταυτόχρονα 75 πράγματα μαζί, σας το λέω, μην το κάνετε. Γιατί και εγώ τώρα που αρχίζω και να μην δίνω σημασία και να κρατάω τα βασικά, κάπως αρχίζει και ελαφραίνει. Δεν γίνεται να τα πας όλα με τη μία. Αυτό έχω παρατηρήσει.
0: Φτάνει ο χρόνος.
2: Δεν φτάνει, δυστυχώς.
0: Δεν φτάνει.
2: Μ' αρέσει. Αυτό το συζητάς και με τον άνθρωπό σου, έτσι. Δηλαδή, θα κάνουμε και λίγο life coach τώρα για να συζητήσουμε. Ότι όταν στην δεύτερη εργασία έχω υπολογισμένα ότι δουλεύω 145 ώρες το μήνα, τον Μάιο δούλεψα 145-152 ώρες, κάπου εκεί πέρα. Οι 152 ώρες μεταφράζονται σε 9 ημέρες. Όταν 9 μέρες, κυριολεκτικά το μήνα από τις 31, βρίσκεσαι στο χώρο εργασίας σου και από τις 8.30 μέχρι τις 2.30 βρίσκεσαι στην επιχείρησή σου, μιλάμε για 15 μέρες το μήνα ατόφιες που βρίσκεσαι μέσα εκεί, ασχολείσαι μόνο με αυτό. Και σημαίνει 15 μέρες. Άρα, εγώ τι σημαίνει, ότι πάω στο σπίτι μου μόνο για να κοιμηθώ. Γυρίζω στο σπίτι μου μόνο, δηλαδή. Και χρόνο από τα παιδιά δεν έχεις. Και χρόνο από τον σύντροφό σου δεν έχεις. Και προσπαθείς να κρατήσεις κάτι ατόφιο. Άρα πάει να πείτε ότι έχεις καλό σύντροφο και κατανόηση. Και παλεύεις για το κοινό καλό. Θα μου πεις πότε θα ζήσεις. Δεν ξέρω πώς η σημερινή εποχή τι επιβάλλει και τι όχι. Θα το αφήσουμε στο να μας το απαντήσουν οι ακροατές αυτό.
0: Και όπως είπες και εσύ, κάτι θα πρέπει να πάει και λίγο πίσω για να μπορέσεις να. Γιατί δεν γίνεται να τα κάνεις όλα.
2: Δεν γίνεται. Κυριολεκτικά δεν γίνεται.
0: Οπότε θα μας συγχωρέσετε φέτος. Επιφυλωθώμεθα με νέα πράγματα, με πολύ ωραίες ιδέες τη νέα χρονιά.
2: Όσο έλειπα, έβαλες τουλάχιστον ωραίες μουσικές.
0: Έβαλα πάρα πολύ ωραίες μουσικές.
2: Τέλεια. Εξαιρετικά.
0: Έβαλα πάρα πολύ ωραίες μουσικές. Μπορεί ο κόσμος, παρακαλώ, να στείλετε μήνυμα να μας πείτε αν σας έβαλα τα ωραίες μουσικές ή όχι. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν πάντα συντονισμένοι στα χτινοχαϊδέματα και στον Creed FM 88,5 με τον Δημήτρη
1: και τον Γιώργη Βεργάκη.
0: Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 9. Έχουμε...
1: Όχι μέχρι τις 9, μέχρι τις 9 παρά 10.
0: 9 παρά 10 περίπου, ναι, ναι. Εντάξει. Τότε κλείνουμε
1: πάλι. Αφήνουμε λοιπάσματα, πάμε σαν
0: ναι. Για να πούμε κιόλας για το φεστιβάλ.
1: Ναι, ναι, να πούμε για το φεστιβάλ. Ένωση Κριτών και Ρατσινίου Τραπετσόνα στο Αρκάδι. Ξεκίνησε δυναμικά εχθές με 5.000 κόσμο. Απόψε γύρω στις 8 με 10.000.
0: Πω, χαμός θα
1: εχθές Νίκος Ζωηδάκης ήμασταν εκεί, πέρασαμε πολύ ωραία. Μπορείτε να πάτε στα λοιπάσματα, ένας πανέμορφος χώρος εκεί στο Κερατσίνι και στη Τραπετσόνα, βασικά στον πολυχώρο λοιπασμάτων της Τραπετσόνας. Με έκθεση κριτικών προϊόντων, με ένα πολύ μεγάλο χώρο. Θα βρείτε να ψωνίσετε προϊόντα και να φάτε προϊόντα από την Κρήτη, να στηρίξετε το σύλλογο, να ψωνίσετε αναψυκτικά, μπύρες, τα σουβλάκια σας, να κάτσετε να κάνετε ένα πολύ πολύ όμορφο πανηγύρι, έτσι. Με τις καρέκλες, με τα τραπέζια είναι δύσκολα, υπάρχουν πολλές κρατήσεις για σήμερα λόγω της... του λόγου του χαμού που έχει κάνει και ο Γρηγόρης Αμόλης. Αύριο νομίζω είναι ο Σταυρουλάκης ο Σπυριδάκης.
0: Όχι, αύριο είναι ο Σταυρουλάκης.
1: Ο Μιχάλης Σταυρουλάκης.
0: Το Σάββατο είναι ο Δημήτρης Σπυριδάκης και την Κυριακή ο Γιώργος Φωτισκάκης.
1: Πολύ, πολύ ωραία.
0: Και άρα... κλείνει η Κυριακή το φεστιβάλ.
1: Και κλείνει την Κυριακή το φεστιβάλ. Είναι μια πάρα, πάρα πολύ όμορφη ευκαιρία να πάρετε την οικογένειά σας, είτε ακόμα και με τα ποδήλατα τα παιδιά, να περπατήσετε στον πολυχώρο, να περάσετε πανέμορφα. Είναι πολύ, πάρα ένας χώρος πνοής. Και συγχαρητήρια στην Ένωση Κριτών και Ρατσινίου που για τέταρτη χρονιά συνεχόμενη έχει καταφέρει να έχει μια τόσο πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Ακριβώς.
1: Θα είμαστε και εμείς απόψε εκεί πέρα. Βλέπετε να μας χαιρετήσετε, να σας πούμε γεια.
0: Έγινε, θα είμαστε λοιπόν 2-10-51-22-159 για να έχετε στην παρέα μας και χτινοχαϊδέματα σε όλα τα social media. Creed FM 87,5 επίσης σε όλα τα social media. Φύγαμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
1: Πήγε 8, Πήγε 8. Για, έλατε, για, τι να γυρίσουμε μετά με τραγουδάκι.
0: Με τραγουδάκι.
1: Φύγαμε. Πώς περνάει το ημίωρο.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
9: Από τα βουνά των Αστερουσίων, εκεί που το γάλα έχει άρωμα φύσης και παράδοσης, γεννιέται το τυροκομείο Κονιός στο Μεσοχωριό Ηρακλείου. Φτιάχνουμε αγνά, αυθεντικά τυριά από ντόπιο εγωπρόβιο γάλα. Γραβιέρα, φέτα, ανθότυρο, μυζήθρα, κεφαλοτήρι, όλα με μεράκι, αγάπη και σεβασμό στην κριτική υγιή. Τηλέφωνο 697-218-0030. Κονιός, το όνομα της ποιότητας. Από τα Αστερούσια, το άρωμα της Κρήτης στο πιάτο σου.
10: Μητάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
11: Κεντρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
13: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
12: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
14: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281 21 61 76. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
15: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
16: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
17: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
16: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
15: Η ζωή είναι λίγη και γοργόπρα.
18: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
19: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
18: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
19: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
18: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
20: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
19: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
18: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
21: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
18: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
21: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
18: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
10: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
22: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
23: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης

0: Το έθιμο του Κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλίας στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.

Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων οι Κριτέοι διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Έτσι.
0: Η Γιώργη και Δημήτρη Βεργάκη, ακτινοχά ιδέματα. Μας ακούτε μέσα από τον Greek FM 87,5. Αλλά για σένα, καλέ μου φίλε, που θέλεις να και παντρεύεσαι να πάρεις τα ξερωτήγανά σου ή τα κριτικά σου προϊόντα, δεν έχεις παρά να πας Johnny Kennedy 156 στο βουργελάκι μας και θα μας βρεις εκεί πέρα μαζί με την Γκάλια να σε περιμένουμε για να σου δώσουμε εκλεκτά κριτικά προϊόντα από όλο το νησί. Γραβιέρες, λουκάνικα ξυδάτα, λιχναράκια, πιταράκια, κρεατότουρτες, ξερωτήγανα, παξιμάδια, μέλια, μαρμελάδες, ό,τι και να θέλετε. Υπάρχει στο βουργελάκι Johnny Kennedy 156. Μην ξεχνάτε να κάνετε follow σε Facebook, Instagram και TikTok για να βλέπετε το περιεχόμενο και τι πράγματα φέρνουμε. Ή να μας πάρεις ένα τηλέφωνο στο 213-090-4798 για να κάνεις την παραγγελία σου και να σας φέρω στην πόρτα σου. Επίσης, για εσένα, καλή μου φίλε και καλή μου φίλη που βρίσκεσαι στα περίχωρα του Ηρακλείου αλλά και στα χωριά της Μεσαράς και θες να πάρεις καλό τυρί, δεν έχεις παρά να σε βγάλει ο δρόμος σου προς το Μεσοχωριό, στο τυροκομείο Τυροκομικά Προϊόντα Κονιός. Και να πάρεις καλή μυζήθρα, καλό κεφαλοτήρι, καλή γραβιέρα και ό,τι άλλο τραβάει όρεξή σου για να βάλεις το οικογενειακό σου τραπέζι, γιατί τα προϊόντα είναι αγνά από πρόβατα που βόσκουν στην περιοχή και από ανθρώπους που είναι μέρα νύχτα πάνω από τα κοπάδια τους και δίνουν το καλύτερο προϊόν για να φτάσεις στο τραπέζι στα καλύτερα κριτικά προϊόντα του Λευτέρη του Κομίου και της Μαρίας Τερζάκης της Κουμπάρας μου. Λοιπόν, 697-21-800-30, 697-21-800-30, το τηλέφωνο επικοινωνίας και ακολουθείτε και το Τυροκομείο Κονιός στο Facebook. George.
1: Τέλεια, Δημήτρη, να στείλουμε τα φιλιά μας, τα χαιρετίσματά μας στον Κωστή Τουρμελιώτη.
0: Γεια σου Κόρινθο, γεια σου Κωστάρα.
1: Γεια σου Κωστή, να σε πάντα καλά.
0: Να
1: περιμένουμε
0: καλά.
1: Τι θέλεις να ακούσεις, να μας πεις, να το αφιερώσουμε. Ωστόσο, στο 2-10-51-22-159 τηλέφωνο επικοινωνίας μας, για ένα μισοωράκι ακόμα θα είμαστε κοντά σας. Το τελευταίο ημίωρο θα πω εγώ ότι διανύουμε και για φέτος νομίζω ότι περνάνε... Τα χρόνια περνάνε, οι ώρες, τα χρόνια περνάνε σαν νερό.
0: Νεράκι.
1: Δέκατη χρονιά κλεισμένη είμαστε αυτή τη φορά.
0: Μπήκαμε φέτος. 23 και είμαστε 33.
1: Έτσι, όπως τα λέει ο Δημήτρης. Και νομίζω ότι για κάθε χρονιά τελικά, ο κάθε χρόνος κάτι σου δίνει και σου σημαδεύει.
0: Έτσι,
1: μπορώ
0: ακριβώς.
1: Να πω εγώ.
0: Έτσι είναι, έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε να πάμε να ακούσουμε μουσική.
0: Ναι.
1: Έχω να υπενθυμίσω, νομίζω και social media, χτνοχαϊδέματα σε Facebook, Twitter, Instagram και TikTok.
0: Ακριβώς.
1: Είμαστε παντού. Και Creed FM Athens στο Instagram του σταθμού μας, Creed FM 87,5 στο Facebook. Τι θες να ακούσουμε τώρα?
0: Θέλω να μου βάλει εσύ λίγο ψυχάκι.
1: Αμέ, φύγαμε.
0: Το βάλε το βουριαλάκι.
1: Έγινε.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, Δημήτρη, θα σου θέλω να στείλουμε τις καλησπέρες μας στον κύριο Δαμοβολίτη που μας ακούει και οδεύει προς τα λοιπάσματα.
1: Γεια σας, κύριε Δαμοβολίτη!
0: Έτσι, για να χαρεί τον Γρηγόρη του Σαμόλη που είναι απόψε στο φεστιβάλ και να υπενθυμίσω ότι.

0: την το Σαββάτο θα φάμε πιλάφι από τα χεράκια του. Οπότε, κύριε Μόλι, τη φιλιά πολλά πολλά. Πάμε. Να ακούσουμε λίγο τη Σαμόλη. Φεύγουμε για διαφημίσεις. Ή να το βάλω μετά τις διαφημίσεις.
1: Μετά τις διαφημίσεις,
0: είναι. Μετά τις διαφημίσεις θα τα ακούσει το ολόκληρο. Πιστεύω να προλάβετε. Τι άλλο θέλω να.
1: Βασικά το προλαβαίνουμε, να ξέρεις. Το προλαβαίνουμε.
0: Να βάλω λιράρι, δηλαδή.
1: Ναι, βάλει ένα λιράρι.
0: Έλα, φύγαμε.

0: ώρα. Είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξει.

0: και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
0: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
0: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
0: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
2: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
0: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
3: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
0: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
2: Στο Βουργιαλάκι μου.
0: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
4: Από τα βουνά των Αστερουσίων, εκεί που το γάλα έχει άρωμα φύσης και παράδοσης, γεννιέται το τυροκομείο Κονιός στο Μεσοχωριό Ηρακλείου. Φτιάχνουμε αγνά, αυθεντικά τυριά από ντόπιο εγωπρόβιο γάλα. Γραβιέρα, φέτα, ανθότυρο, μυζήθρα, κεφαλοτήρι, όλα με μεράκι, αγάπη και σεβασμό στην κριτική γη. Τηλέφωνο 697-218-0030. Κονιός, το όνομα της ποιότητας. Από τα Αστερούσια, το άρωμα της Κρήτης στο πιάτο σου.
5: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί, ρακή, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα Κύσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
8: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία

0: τα κριτικά προϊόντα. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίνγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίνγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη, τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίνγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
1: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
2: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
3: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
4: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κρήτη FM 87,5, βραδινά ακτινο χαϊδέματα για τελευταία φορά για τη φετινή σεζόν. Γιώργης και Δημήτρης Βεργάκης στα μικρόφωνα. Λέγαμε με τον Γιώργο τι να σας βάλουμε να σας αφιερώσουμε τώρα σε όλους εσάς που μας κάνατε παρέα, για με τους χορηγούς μας, με όλους να σας αφιερώσουμε ένα τραγούδι. Και σκεφτόμαστε να βάλουμε το «Δίνει σε όλους τη χαρά» από τον Πέτρο του Σαριδάκη, μιας και είναι ο άνθρωπος που δίνει την εκπομπή. Έχουμε και την εκδήλωσή μας φέτος. Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, με πολύ ελπίδα. Και νομίζω ότι είναι ο οδηγός για το πώς μπορείς να κάνεις ανθρώπους χαρούμενους και να τους σέβεσαι, να τους αγαπάς. Και εμείς, επειδή σας σεβόμαστε και σας αγαπάμε, πάμε να σας το αφιερώσουμε, να το αφιερώσουμε στο σταθμό, σε εσάς τους ακροατές, στους χορηγούς μας και στην οικογένειά μας και σε όλους όσους μας δίνετε δύναμη όλα αυτά τα χρόνια να είμαστε μαζί σας. Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Έτσι, και όπως εμείς προσπαθούμε να σας δίνουμε χαρά, έτσι θα προσπαθείτε και εσείς να δίνετε χαρά στους ανθρώπους γενικότερα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Πέτρο Σαδάκη και δίνει σε όλους τη χαρά, και σε λίγο θα επιστρέψουμε για να σας ευχαριστήσουμε και να σας αποχαιρετήσουμε.

0: Άντεστε να πάμε να φύγουμε. Λοιπόν, Γιώργο, το αφήνω σε σένα.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να ευχαριστήσω. Έχουμε πάρα πολλά ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, τον σταθμό, τον Great FM 87,5, για την αγάπη, τη συμπαράσταση, για την υποστήριξη, τον Γιώργο τον Πατακό φυσικά, και όλους εσάς που είσαστε πάντα εδώ, κάθε Πέμπτη να κάνουμε το ραδιοφωνικό μας παρεάκι.

0: έτσι. Εκτός από το σταθμό μας, πολύ σημαντικό ρόλο στις εκπομπές παίζουν πάντα υποστηρικτές. Και υποστηρικτές όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω είναι από τους μόνους υποστηρικτές που έχουν μείνει τόσα πολλά χρόνια στην εκπομπή. Δίνουν το πάνω από το 100% σε ό,τι και αν ζητάμε και ό,τι και αν θέλουμε. Και αυτό δεν είναι άλλο από το βουριαλάκι μας. Το βουριαλάκι John Candy 156 στο Περιστέρι και την Κάλια την Αντωνού, που εκτός από ένας υπέροχος συνεργάτης πλέον είναι και η οικογένεια, και εγώ προσωπικά θέλω να τον ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για όλα αυτά που μας, που μας προσφέρει και που είναι δίπλα μας όλα αυτά τα χρόνια.
1: Εμένα τίποτα.
0: Εσύ και ναι. Σένα βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί όπως θα δείτε, και αξίζει να δείτε τη συνέντευξή μας στο YouTube, ο Δημήτρης μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω ένα όνειρο που αγαπώ πραγματικότητα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι, δηλαδή, φέτος εγώ θέλω να πω ότι ήταν μια χρονιά. Έχουμε και μήνυμα και πρέπει να το διαβάσω. Θα το διαβάσω, αν θα προλάβω. Ήταν μια χρονιά. Κάθε χρόνο νομίζω ότι με κάτι σημαδεύεται. Αυτή η χρονιά, η δέκατη, εμάς δεν μας σημάδεψε. Δεν σημαδεύτηκε με πάρα πολύ όμορφα γεγονότα. Όμως ήμασταν εδώ και θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ, ό,τι και να επιφυλάσσει το μέλλον. Αυτό θέλω να το πω, να το ξέρετε. Η θέση μας Θεού θέλοντος, διεύθυνσης επιτρέποντος, ναι, θα είναι πάντα εδώ, την αγαπάμε και τη θέλουμε. Αυτά έχω να σας πω. Εγώ καλό καλοκαίρι θα ευχηθώ σε λίγο, αφού δώσω το λόγο στο Δημήτρη.
1: Εντάξει, παιδιά, καλό καλοκαίρι και από μένα. Εγώ ήμουνα λίγο κομπάρσος φέτος. Λοιπόν, του Κωστή δεν του κάναμε το χατήρι τελικά. Κωστή, συγγνώμη. Τώρα έστενε στο Instagram. Θα το χρωστάμε τη νέα σεζόν. Να μας συγχωρέσει.
0: Έτσι θα ξεκινήσουμε, Κωστή.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε εσάς μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστούμε τη μάνα μας και τον πατέρα μας που μας έδωσαν τα εφόδια να αγαπάμε την Κρήτη. Τίποτα, να περνάτε καλά. Να λέτε σε αγαπώ στους γύρω σας. Ευχαριστώ τον αδερφό μου που έχει ανοιχτεί όλες αυτές τις παρεξενιές μου τα τελευταία 33 χρόνια που με έχει για αδερφό. Ευχαριστούμε τη διεύθυνση και τίποτα, παιδιά, υγεία. Όλα έρχονται.
0: Όλα.
1: Υγεία, τίποτα άλλο. Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Τις μέρες που θα κάτσετε να ξεκουραστείτε, να πάρετε τα παιδιά σας αγκαλιά, τους γονείς σας, τους παππούδες σας, τις γιαγιάδες σας, ό,τι έχετε. Να περάσετε πανέμορφα, γιατί δυσκολεύουν οι καιροί, χρόνο με το χρόνο, μέρα με τη μέρα. Και λιγότερα νεύρα. Αυτό.
0: Να είστε ξένιαστοι. Ξένιαστοι. Απολαύστε την ξενατιά του καλοκαιριού με τους δικούς σας ανθρώπους. Μοιραστείτε στιγμές, λόγια που δεν έχετε πει. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Και εδώ να κάτσετε. Και εδώ,
0: βέβαια,
1: να κάτσετε. Μην το πολύ ζήσετε, παιδιά. Ό,τι απαιτεί η κατάσταση και η περίσταση. Αυτό.
0: Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για Θεού θέλοντος, όπως σα είπα, διεύθυνση επιτρέποντος, από τον Οκτώβριο.
1: Από τον Οκτώβριο.
0: Να είστε όλοι καλά. Καλό
1: καλοκαίρι.
0: Με υγεία.
1: Γεια σας.
0: Και χαρά σας.

γιάιντα με χτυπάς, άδικο γιάιντα κάνεις, κι ό,τι προβαίνει η χαρά, συχνά την εποβγάνεις.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια

0: τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Από τα βουνά των Αστερουσίων, εκεί που το γάλα έχει άρωμα φύσης και παράδοσης, γεννιέται το τυροκομείο Κονιός στο Μεσοχωριό Ηρακλείου. Κονιός στο Μεσοχωριό Ηρακλείου. Φτιάχνουμε αγνά, αυθεντικά τυριά από ντόπιο εγωπρόβιο γάλα. Γραβιέρα, φέτα, ανθότυρο, μυζήθρα, κεφαλοτήρι. Όλα με μεράκι, αγάπη και σεβασμό στην κριτική υγεία. Τηλέφωνο 697-218-0030. Κονιός, το όνομα της ποιότητας. Από τα Αστερούσια, το άρωμα της Κρήτης στο πιάτο σου.
2: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
6: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
7: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
8: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr, το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr, κορυφαία καθαριστικά προϊόντα, συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
9: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
10: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κρητών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών

0: το Κρικρί το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγιουδάκης και το συγκρότημά του.
1: Έλεγανε μου πρόσεχε.
0: Το έθιμο του Κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697.

0: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες σε γραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλία στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κρητικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
2: Δεν ξέρω πόσο, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ.
3: Η Ένωση Κρητών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κρητικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
4: Θέλω να πάψουμε οι λαοί, κάθε σφαγή και μάχη.
3: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
5: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Ομού Χανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της χερσόνησου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης.

0: Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
1: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
2: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
1: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
3: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
2: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
1: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
4: Από τα βουνά των Αστερουσίων, εκεί που το γάλα έχει άρωμα φύσης και παράδοσης, γεννιέται το τυροκομείο Κονιός στο μεσοχωριό Ηρακλείου. Φτιάχνουμε αγνά, αυθεντικά τυριά από ντόπιο εγωπρόβιο γάλα. Γραβιέρα, φέτα, ανθότυρο, μυζήθρα, κεφαλοτήρι, όλα με μεράκι, αγάπη και σεβασμό στην κριτική γη. Τηλέφωνο 697-218-0030. Κονιός, το όνομα της ποιότητας. Από τα Αστερούσια, το άρωμα της Κρήτης στο πιάτο σου.
2: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
5: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων, το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
6: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
7: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
6: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
7: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
6: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
7: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
6: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
7: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
6: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
7: Τηλέφωνο 210-211-1315.
6: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
7: Honda Caracostas.
6: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
2: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
8: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
8: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
2: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόπερανα.
7: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
7: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
7: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
7: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
7: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέος 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
14: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
15: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
16: Ακούτε ωραία κριτικά. Στους 87,5.

0: Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν Γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός. Χορός ήσουν Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ωραία για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ.

0: θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Τέταρτο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Σαμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
2: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
3: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210 5244 988.

0: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
1: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παγκούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
2: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
3: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλία στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
4: Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ.
5: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
4: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
3: Κι αφού δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργότερα.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
7: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
6: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
8: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
2: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμίες. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57617 και στο info@pharma.gr.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210 2817 882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
11: Μητάτο, με ζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάο 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110 154 452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
12: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
13: Γιορτή Κλείδωνα του Συλλόγου Κριτών Παλίνης Κάτζας Γλυκών Νερών, το Κρικρί. Το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσει ο Νίκος Μαγκιουδάκης και το συγκρότημά του.
14: Έλεγανε μου πρόσεχε.
13: Το έθιμο του Κλείδωνα θα παρουσιάσει ο Μανώλης Μπουρλάκης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λονταρίου, Εργατικές Κατοικίες. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Παλίνης. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-2205-916.
15: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
16: Θέλω να πάψουν οι λαοί. Κάθε σφαγή και μάχη.
15: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
17: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
18: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

97,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση είναι εδώ.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
7: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κρητών Αρτέμιδος Πάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
8: Το Σάββατο 27 Ιουνίου η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλίας στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κρητικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
9: Δεν ξέρω πόσο, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ.
10: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
5: Ο Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων, οι Κριτέοι, διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: παραγγέλνεις.
1: Αν υπό μήνα μη λουστείς και χρόνο μην αλλάξει, κι αν υπό τον τραντάχρονο στην πόρτα μην προβάλλεις.
2: Ήρθε ο μήνας να λουστεί και ο χρόνος για να αλλάξει, κι έρχεται το τραντάχρονο στην πόρτα δεν προβαίνει. Κι απάνω στα 32 η κόρη λιγοψύχα και παίρνει το χρυσό σταμί με τα

0: 40 στάμνες έσυρε και δεν αναδρανίζει. Τσαπάνω στη 42 τα μάτια της φουγίζει. Κόρη κι αγγλές για το νερό, κι αγγλές για το πηγάιδι, κι αγγλές και για τον κόσμο σου να σου τον επλερώσω.
1: Δεν κλαίω εγώ για το νερό, ούτε για το

0: ίχνος σαν και τον ειδικό σου.
1: Ο ψεσαργάς τον έθαψα κάτω στα νύδρους κάπους. Εγώ κερί του δάνεισα κύψατο στη χαφή του. Εγώ ψωμί του δάνεισα και μακαρίσα σύντον. Εγώ

0: του δάνεισες φανί, έχω να σου το φάνω. Μα αν με του δάνεισες φιλί, δεν έχω να σου δώσω.
1: Εγώ με χώρι ο άντρας σου και ο βλοητικός σου.
0: Πέ μου σημάδια του σπιτιού, κι ίσως να σου πιστέψω.
1: Μια καμάρι το χτίσα με πέντε παραθύρια κι αναμεσό στον καμαρό χρυσό καντήλι κι άφη.
0: Μα μου σαφήρις ήσουνε και μπήκες και κατέχεις. Πέ μου σημάδια τα βελιού για να πιστώ η γέρμη.
1: Γύρω τριγύρω έχει μιλές, στη μέση κυπαρίσι, στη ρίζα του κυπάρι σου μια κρουσταλένια βρες.
0: Αμπελικό σε βάλανε και μπήκες και κατέχεις. Πέ μου σημάδια του κορμιού και τσάρ θα σου πιστέψω.
1: Έχεις ελέες στο μάγουρο.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
2: Ναι.

0: αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
1: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
4: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
3: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
4: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
3: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
4: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
3: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
4: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
3: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
4: Τηλέφωνο 210-211-1315.
3: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
4: Honda Caracostas.
3: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
5: Κομμάτι της παράδοσης.
6: Κρήτη FM

σου γέμισες και απόψε τη βραδιά μου, κι ας είναι χίλιες μυρωδιές τριγύρω μοναξιά μου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12. Ώρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
5: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210 5244 980.

0: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουριο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Η Ένωση Κριτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει μεγάλο κριτικό γλέντι με το Μανώλη Αλεξάκη. Σάββατο 27 Ιουνίου, ώρα 9 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, πάρτη 44 και Λυκούργου. Ελάτε να γλεντήσουμε με το μεγάλο λιράρι της Κρήτης Μανώλη Αλεξάκη και να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.
3: Θέλω να πάψουμε οι λαοί. Κάθε σφαγή και μάχη.
2: Για πληροφορίες επικοινωνήστε 6945-896-038.
4: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
5: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων, το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
6: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλία στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κρητικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.

0: την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχύσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης Κρητικό Αντάμωμα 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κριτικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κριτικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκος Ζωηδάκης. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρης Αμόλης. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σάββατο 27 ο Δημήτρης Πυριδάκης. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργης Φραντεσκάκης. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
6: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210 5244 980.

0: Μπιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κριτών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλίας στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
3: Δεν ξέρω πόσο, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Πόνο, πόνο στον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Κρήτη FM.
1: Στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τέταρτο πολιτιστικό φεστιβάλ παράδοσης, Κρητικό Αντάμωμα, 24 έως 28 Ιουνίου 2026. Η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνα στο Αρκάδι, ο Δήμος Κερατσινίου και η Περιφέρεια Αττικής σας προσκαλούν από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας. Εκεί που θα χτυπάει για άλλη μια χρονιά η καρδιά της Κρήτης. Πάνω από 20 παραγωγή με έκθεση κρητικών και παραδοσιακών προϊόντων. Και κάθε βράδυ διαφορετικό κρητικό γλέντι. Τετάρτη 24 Ιουνίου Νίκο Ζωηδάκη. Πέμπτη 25 Ιουνίου Γρηγόρη Αμόλη. Παρασκευή 26 Ιουνίου Μιχάλη Σταυρουλάκη. Σάββατο 27 ο Δημήτρη Πυριδάκη. Και Κυριακή 28 Ιουνίου ο Γιώργη Φραντεσκάκη. Η έκθεση λειτουργεί καθημερινά από τι 5 το απόγευμα ω τι 11 το βράδυ. Σαββατοκύριακα από τι 10 το πρωί ω τι 11 το βράδυ. Είσοδο ελεύθερη.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Κρήτη στείνει το δικό της μεγάλο γλέντι στις Αχαρνές. Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική και χορό, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου στο λόφο του προφήτη Ηλίας στις Αχαρνές. Θα μας διασκεδάσουν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες της κρητικής μουσικής, ο Διονύσης Κορνιλάκης και ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Σάββατο 27 Ιουνίου στις Αχαρνές. Η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.

0: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Για την επόμενη ώρα ακούσετε ωραία κριτικά.

διακοπές στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας.